0: Σκωτία. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
1: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
3: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
2: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Χορηγός Σκόντα. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Energy.gr.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA, no.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Ποιήσε, Δημήτρη.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Επιτέλους είναι Παρασκευή. Ναι, είναι η μέρα που ακόμα και το ξυνητήρι χτυπάει με καλύτερη διάθεση ή και σχεδόν καθόλου. Παραλίγο, παιδιά, ήρθα εγώ στην εκπομπή. 6% μπαταρία είχα στο κινητό, δεν το βρω ποτέ να φορτίσει. Αν δεν είχε καθόλου. Αν είχε κλείσει, παιδιά, μόνο εσείς θα κάνετε εκπομπή. Ο καφές, παιδιά, φαίνεται σήμερα πιο γευστικός και το θα κοιμηθώ νωρίς. Σήμερα αρχίζει ήδη να ακούγεται σαν ψέμα. Είσαι συντονισμένο στο Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και για τις επόμενες ώρες θα σου κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με μουσική, γέλιο, ιστορίες και όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να φτάσεις πανηγυρικά για το Σαββατοκύριακό σου. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
7: Και είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Θες λοιπόν να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα στο σε εμάς, Mad VMA, στο 6936-646-656 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
6: Επίσης, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τα ζώδια και ποιο ζώδιο συγκεκριμένα θα πάρει φωτιά το κινητό του. Έχουμε τα ποσοστά του πόλου που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: αν μπορούσες να μεταφερθείς σε μια άλλη δεκαετία, ποια θα διάλεγες, 1960 hippies ή 1980 disco? Στείλε μας μήνυμα την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας, 6936-646-656 και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα σήμερα που έχει και ήλιο, έχει μπει ο καφές, έχουμε βάλει μουσική. Εμείς τα κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ να σου κρατάμε ζωφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και θα μιλήσουμε για τις ενοχές που νιώθουμε όταν ξεκουραζόμαστε. Είναι μια συνήθεια που έχει οδηγήσει τους millennials και την Gen Z ένα βήμα πριν τον burnout.
0: Ποιος νιώθει ενοχές όταν ξεκουράζεται?
3: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Άπαπα είστε τρεις.
2: Να ρώτα την Ιωάννα που κουνάει το κεφάλι της σαν τα σκυλάκια που έχουμε στο αμάξι.
0: Είσαι, καλά είναι και η
2: κοσμόνα αυτή. Εγώ νιώθω μη δημιουργική, παιδιά, αν ξεκουραστώ.
0: Άλλο αυτό. Το μη δημιουργική και εγώ νιώθω. Αλλά όχι οι ενοχές. Δηλαδή θα είμαι εγώ στο μασάζ, στο σπα και εκείνη την ώρα που ξεκουράζομαι θα λέω πω πω έχω πάρα πολλές ενοχές. Έπρεπε κάτι να κάνω αυτή τη στιγμή. Και ναι, είμαι τώρα εγώ στην πισίνα στο δρόμο σας. Ναι, είμαι σίγουρη ότι έχω, επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές φέτος, δεν σκέφτηκα τίποτα από αυτά εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να σκεφτούμε πώς γίνονται οι μπουρμπουλήθρες και κάτι σαπούνια. Πάμε, βάζουμε, ξέρεις.
2: Εντάξει, το όλο κόνσεπτ πάντως είναι ότι αν ποτέ έχεις καθίσει να χαλαρώσεις και αντί να ξεκουραστείς, τέλος πάντων σε πιάνει άγχος. Ναι. Δεν είσαι μόνος. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ότι έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που δείχνει ότι το 70% των Gen Z και Millennials νιώθουν ενοχές όταν δεν είναι παραγωγικοί.
3: Έτσι.
2: Τα social media έχουν βγάλει ουσιαστικά την λεγόμενη hustle culture που μας έχει πείσει ότι πρέπει να εργαζόμαστε και να εξελισσόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας 24/7.
0: Εκεί έρχομαι εγώ και θέλω να πω ότι ακόμα και όταν ξεκουράζεσαι, ακόμα είναι και αυτός ένας μικρός στόχος που βάζεις για να πετύχεις τα υπόλοιπα που έχεις βάλει. Δηλαδή πρέπει και να υπάρχει ξεκούραση μέσα.
3: Κοίτα, γενικά το θέμα στο mat.gr δεν λέει κάντο όπως τη βρυσίδα, λέει γενικά για τον κόσμο που υποφέρει εκεί έξω.
0: Γι' αυτό είπα τώρα έρχομαι εγώ για να σας πω αυτό.
2: Εντάξει, είσαι μαζί με τους υπεύθυνους οι οποίοι λένε ότι όλοι αυτοί οι ειδικοί τέλος πάντων τονίζουν ότι η πραγματική παραγωγικότητα δεν έρχεται από το ασταμάτητο
0: ακριβώς
2: τρέξιμο, αλλά από την ισορροπία.
0: Αχ, αυτή με.
2: Κατάλαβες. Δεν σου λέει ούτε ότι πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα και να γίνεις ένα με τον καναπέ σου και το air condition σου και να κοιμάσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Αλλά ακόμα και αυτό είναι κάτι. Το χρειάζεται.
2: Εγώ, π.χ., παιδιά, το παρατήρησα το προηγούμενο Σάββατο, όχι τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, με πήρε. Ξύπνησα κατά λάθος πάλι 5 το πρωί το Σάββατο και μετά με πήρε ο ύπνος το απόγευμα και κοιμόμουν μέχρι Κυριακή πρωί.
0: Το χρειαζόσουν.
2: Ναι.
3: Το χρειάζεσαι. Γενικότερα.
2: Και εσείς το χρειάζεστε.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλά είναι.
2: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Πάμε να κοιμηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Όχι, όχι. Παιδιά, σας έχουμε νέα. Το να κάθεσαι 5 λεπτά χωρίς να απαντάς σε emails, χωρίς να τσεκάρεις υποχρεώσεις, χωρίς να κυνηγάς στόχους, δεν είναι τεμπελιά. Είναι επιβίωση. Οπότε αφήστε το άγχος λίγο να πάρει και αυτό ένα μικρό διάλειμμα. Και εμείς πάμε να αφήσουμε τις μπαταρίες μας με τον καλύτερο τρόπο. Μουσική στο τέρμα με το τραγούδι Let Me Be. Και σε πολύ λίγο θα μάθουμε όλα τα juicy νέα για τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια στην πόλη και μάντρα, 106,2. Ένα πράγμα σημαίνει: ξύπνιασε από τις 5 το πρωί, έξω στον μπαλκόνι, αστρογράφηση. Αν δεν έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mandra Radio 106,2.
0: Και συγκεκριμένα θα ξεκινήσω με τον κρυό, όπως πάντα άλλωστε, γιατί υπάρχει μια πίεση και κάποιες μικρές παρεξηγήσεις στην σχέση σου. Όμως θέλω να κρατήσεις ισορροπία και να μην μου αντιδράς παρορμητικά.
2: Ταύρος, κάτω από την ηρεμία υπάρχει ένταση. Κράτα ψυχραιμία και αξιόπισε δημιουργικές ιδέες.
3: Δίδυμε, ένταση βλέπω στις συζητήσεις, αλλά και δυνατές ιδέες. Λίγο φόκους και θα πετύχεις πολλά.
0: Καρκινάκια, συναισθηματική φόρτιση για άλλη μια φορά και μικρές παρεξηγήσεις. Οπότε τι κάνουμε, αποφεύγουμε την υπερανάλυση.
2: Λέων, ναι. Καλή διάθεση και αυτοπεποίθηση. Η ενέργειά σου σε βοηθά ακόμα και σε δύσκολες στιγμές.
0: Τι λες?
3: Παρθένε μου, υψηλή ενέργεια και καλύτερη ψυχολογία βλέπω. Ιδανική μέρα για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες.
0: Ζυγός, βρυσίδα μου δηλαδή. Ευκαιρίες και ανταμοιβή για τον κόπο
2: δόξα
0: σου.
2: Δόξα το Θεό, Παναγία, επιτέλους.
0: Θα υπάρχει μια κοινωνική διάθεση και επαφές στο προσκήνιο.
2: Τέλεια. Σκόρπιος, οικονομικά και έξοδα θέλουν προσοχή. Μην κάνεις υπερβολές.
3: Τοξότης, σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Άκου καλά πριν αποφασίσεις.
0: Εγώ κεράκια, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα φέρνουν κάποιους περιορισμούς. Βάλτε όρια.
2: Υδροχός, δυνατή ενέργεια και ανεξαρτησία. Μπορείς να ξεπεράσεις εμπόδια αν κινηθείς έξυπνα.
3: Ηχθή μου, η ημέρα σε βάζει σε σκέψεις. Καλό timing για εσωτερικές αποφάσεις. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε τη λάμψη που χρειάζεστε για την ημέρα σας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη βρυσίδα που θα μας πει για την πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και όχι απλή καλημέρα, δροσιστική καλημέρα. Γιατί τώρα η Βρυσεΐδα, παιδιά, θα σας πει κάτι το οποίο είναι κάπως παρεξηγημένο, θα έλεγε κανείς. Εγώ βέβαια το λατρεύω. Αν δεν έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για...
1: Θα σου πω κάτι που ξετρελαίνει όλο τον κόσμο στα τραπέζια μου όταν τα κάνω το καλοκαίρι. Είναι μια βάρα σαλάτα με καρπούζι και φέτα. Ναι, καλά, άκουσα, είναι σαλάτα, παιδιά. Πέρα από το ότι βάζουμε ένα κομμάτι καρπούζι και φέτα που τρώμε κάποιοι, εγώ δηλαδή και η Κάτια, η Κατρίνα δεν το σχένεται, που έχει γίνει πολύ δημοφιλή όμω στα social media λόγω του συνδυασμού του γλυκού και αλμυρού και δροσερού μαζί. Θα σου πω τα υλικά, α πούμε, το καρπούζι που τον κάνω κομμένο σε κύβου, φέτα χοντροκομμένη σε μικρά κομματάκια, μικρό αγκουράκι, κομμένο σε φέτες, ένα μικρό κόκκινο κρεμμύδι, λεπτοκομμένο εννοείται, μην βάλετε κάτι γκουμούτσι εκεί πέρα, μια χούφτα φύλλα δυός μου, ημέντας, ελαιόλαδο, χυμός lime, αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά, και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
0: Κάνουμε την ίδια σαλάτα, να ξέρεις.
1: Ναι, έχει γίνει viral, γι' αυτό είναι και λέγεται viral. Λίγα καβουρδισμένα φιστίκια γίνεις ή αμύγδαλα μπορείς να βάλεις.
0: Να σου πω τι να βάλεις, που το κάνει όντως το απογειώνει, Κάσιους.
1: Κάσιους, ναι, είναι εξίσου καρπούς, μπορώ να βάλω.
0: Ναι, παιδιά, τα Κάσιους και αυτά τα cranberries.
1: Έβαζα, ναι. Ο cranberries δεν βάζω σε αυτή τη σαλάτα, δεν μου αρέσει τόσο. Αλλά θα σου πω, βάλει το καρπούζι και σε ένα μπολ με κρεμμύδι, σε μεγάλη σαλατιά και το αγγούρι. Μετά πρόσθεσε τη φέτα, εκείνη το μυστικό, να προσθέσει μετά τη φέτα και τα φύλλα δυο μου. Ανακάλυψε το ελαιόλαδο με το χυμό του lime και μετά βάλει το στη σαλάτα. Στο τέλο βάλε και πιπέρι και αν θέλει ξύλου καρπούς που σου έλεγα. Το μυστικό είναι να βάλει μία-δύο ώρε πριν το καρπούζι στο ψυγείο, τη φέτα μετά τελευταία στιγμή, έτσι παραμένει τραγανή, σαλάτα και εξαιρετικά δροσερή. Μπορώ να σου πω όμως και για πιο γκουρμέ εκδοχή να βάλεις και λίγο βαλσάμικο με γλάσο και ρόκα. Βαλσάμικο γλάσο βάζω συνέχεια, μου αρέσουν, υπάρχουν με γεύση πορτοκάλι, με φράουλα, καταπληκτικά. Ναι, τα οποία, αν βάλεις στο τέλος λίγο γλάσο, βαλσάμικο και ρόκα, είναι full γκουρμέ.
2: Ναι. Εμένα στα αυτιά μου, να ξέρετε, όλο αυτό ακούγεται σαν φαγητό από αυτά τα ταϊλανδέζικα που πας και παίρνεις ένα μπολ και σου βάζουν μέσα
1: Ταϊλάνδη,
2: τα ό,τι βρεις,
1: καρπούζι και φέτα.
2: Ρε παιδιά, εννοώ αυτά τα μπολς που πας και έχει μέσα φασόλι, έτσι, αλλιώς,
1: καλά,
2: σουσάμι,
1: καταπληκτικά είναι σούπερ μπολ, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, ναι.
2: Ό,τι είχε πάνω στην κουζίνα τα έβαλε.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι τα leftovers, παιδί μου.
2: Κάπως έτσι μου ακούστηκε. Αφήνουμε λοιπόν τα ηχεία και αφήνουμε τα ηχεία να παίξουν μουσική, ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, βάλτε τα ηχεία
2: στην άκρη. Με το τραγούδι Jamaican να κάνει το πιο δύσκολο πράγμα, να μας φτιάξει τη διάθεση μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

0: γλυκιά γλυκιά καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είστε στο Mad Radio 106,2. Καλημέρα, 7.30 ώρα είναι. Τι έγινε, ακόμα δεν ξυπνήσατε?
1: Ξυπνήσατε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα ο καιρός είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία του από τις άλλες μέρες. Θα έχουμε μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν του φαίνεται.
0: Ναι, έχει ήλιο μέχρι και τις 11 θα έχει ήλιο. Μετά 12 με 5 δείχνει ότι θα έχει συννεφιά. Και μετά τις 6 ξανά θα έχει ήλιο μέχρι να δεις ήλιους.
1: Ωραία. 12 με 5 θα κάνουμε ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά μας.
2: Για ύπνο. Πάντως, εγώ παιδιά θέλω να σας πω ότι δεν έχει σημασία τώρα σήμερα ο καιρός. Σημασία έχει πώς θα είναι στις 17 του μήνα. Γιατί θα πάμε όλοι, παιδιά, στο Mad Radio VMA για να ζήσουμε την καλύτερη και την απολυτερότερη εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το Mad Radio λοιπόν 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς και εσύ μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026. Τι κάνεις τώρα? Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και με το που ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber μας
0: 6936-646-656.
2: Ωραία ήταν αυτή η διαφωνία. Και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση λοιπόν γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχουμε δύο νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Τώρα όμως θέλω να ακούσω και άλλα νέα της καθημερινότητας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το News Bomb και για τα τελευταία νέα στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
3: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα ήταν υπέροχο αν Πούτιν και Ζελένσκι συμφωνήσουν να συναντηθούν ώστε να συζητήσουν το τέλος της αιματηρής διαμάχης έπειτα από 4,5 χρόνια. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hardy, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, με τις αρχές να συλλαμβάνουν ως βασικό ύποπτο τον γιο της συντρόφου του. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έχουμε σήμερα Παρασκευή μέχρι τις απογευματινές ώρες ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: DMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, πάρα πολύ έτοιμες να σου πούμε για μία απαγωγή.
1: Απαγωγή, ρε. Απαγωγή.
0: Θα μπορούσε να είναι. Δεν πειράζει, θα καταλάβεις. Πάντως είναι σίγουρα η ώρα. Γεια.
2: Viral News.
1: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει μια φωτογραφία που έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες και δείχνει έναν εργαζόμενο σε fast food δεμένο με αλυσίδα στο πόστο του. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με όσα γράφονται.
0: Ήταν η βρυσίδα.
1: Όχι, γιατί?
0: Α, όχι, εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, έφευγε. Εγώ ποτέ δεν θα έφευγα. Δεν έχω φύγει ποτέ. Έφυγε συχνά χωρίς άδεια από τη θέση του, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, θα ελπίσουμε να μην το δει κάποιος εργοδότης στην Ελλάδα και μπουν ιδέες. Και επίσης να πούμε.
0: Είμαστε λίγο εξοδεμένοι ξαφνικά.
1: Και είμαστε ναι, έτσι εδώ πέρα. Και προφανώς κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να δένεται πουθενά, παιδιά.
0: Ναι.
1: Σεβασμός. Τι το δέσανε τον άνθρωπο. Έφευγε έτσι, έπηγαινε, λέει εντάξει, τι ώρα δεν έχουμε δουλειά, φύγω. Και δεν σχολούσε πριν την ώρα το σπίτι.
0: Θέλω να σας πω κάτι.
1: Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Α, πες.
0: Εγώ έχω παρόμοια ιστορία. Δούλευα σε κάποια φάση στο Ναύπλιο, υπεύθυνη σε ένα μαγαζί που έχει κλείσει. Ελπίζω όχι ξεκάθαρα.
1: Σε εσύ. Και έτσι έφυγε να φύγει.
0: Όχι. Αλλά δούλευα υπεύθυνη, οπότε έκανα άνοιγμα και κλείσιμο εγώ. Και υποτίθεται το μαγαζί αυτό, παιδιά, άνοιγε 11 η ώρα το βράδυ και έκλεινε το πρωί που δεν έκλεινε. Στην πραγματικότητα ερχόντουσαν απλά να μας κάνουν αλλαγή βάρδιας. Εγώ τι έκανα λοιπόν, πήγαινα όντως 11 η ώρα και 12 η ώρα στους πελάτες που ερχόντουσαν τους έλεγα, ρε παιδί μου, ότι να ξέρετε απλά ότι σε μισή ώρα κλείνουμε. Ψέματα. Οπότε φεύγανε, τους έδιωχνα όλους, μετά ήταν άδεια το μαγαζί, το έκλεινα μόνη μου, πήγαινα σπίτι μου, κοιμόμουν. Ξύπναγα το πρωί και πήγαινα το άνοιγα και τους έλεγα ότι δεν είχαμε καθόλου κόσμο.
1: Ωραία. Λοιπόν, το ίντερνετ ως γνωστόν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Τα σχόλια έπεσαν βροχή, άλλοι ρωτούσαν μήπως ήταν αλυσίδα. Εγώ ξέρω, σκέφτηκα. Εγώ νόμιζα όταν έφυγε τη φωτογραφία ότι απλά βγήκε από τη φυλακή και αντί για βαρχιολάκι, επειδή πρέπει να δουλέψει, τον δέσανε. Γιατί και καλά, σαν εργασία, ότι πρέπει να κάνουν οι φυλακισμένοι, ξέρεις, για να έχουν καλή.
0: Μάλιστα.
1: Και τον δέσανε να δουλέψει για να μην πάει πουθενά. Αντί για βροχιολάκι.
0: Ωραία, κάπου εδώ θέλω να μιλήσω εκ μέρους όσων έχουμε δέπει. Παιδιά, ακούστε, αν υπάρχει ή υπήρχε αλυσίδα που σε επανέφερε κάθε φορά που ξεκινάς να πας προς την κουζίνα για νερό και καταλήγεις να κάνεις γενική στο μπάνιο, γι' αυτό είπα ότι είσαι εσύ, ίσως και να είχε κάποια χρησιμότητα αυτή η αλυσίδα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Μεγάλη συζήτηση και κουβέντα αυτή για συνδίκες εργασίες και την πίεση του εργαζόμενου, να ξέρεις, και μην με πιέζεις. Και πώς λύνουμε τα προβλήματά μας στον χώρο δουλειάς, θα τα βρούμε εμείς στην άκρη μας. Μεταξύ του φεύγω συνέχεια από το πόσο μου και το δεμένου με αλυσίδα, υπάρχει ένα τεράστιο χώρο που λέγεται επικοινωνία, Κατερίνα.
0: Μάλιστα. Viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Και τώρα, μιας και εμείς δεν είμαστε δεμένοι με τίποτα, πάμε να ελευθερώσουμε και τα ήχια με λίγη μουσική. Σε πολύ λίγο θα σου πούμε το poll μας. Αν μπορούσες να μεταφερθείς σε μια άλλη δεκαετία, ποια θα διάλεγες, 1960 hippies ή 1980 disco? Μπες να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, βρε? Πώς είσαστε? Είστε καλά? Έχετε πιει καφεδάκι? Τέλεια. Είσαι λοιπόν στο Mad Radio 106,2. Είσαι στην καλύτερότερη παρέα. Και παιδιά, ήρθε η ώρα για να πούμε για το
1: Poll στο Instagram.
0: Πριν πούμε όμως για το Poll, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω ανεβάσει εγώ το Poll και έκανα τα δικά μου δημιουργικότητα εκεί πέρα. Και τι έκανα? Έβαλα εμένα να κάνω τη χίπισσα, την Κάτια να κάνει την δισκοτέκ και την Βρυσίδα να κάνει την πριγκίπισσα. Άσχετο, είναι από άλλο έργο. Συγγνώμη, παιδιά, γι' αυτό. Ήθελα να βάλω και την Ελίζα Ντεθ κάπου, αλλά έλεγα μετά θα γίνει πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων.
2: Ναι, πάει.
0: Οπότε
2: το.
0: Η Βρυσίδα απλά υπάρχει εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι,
0: καρναβάλι.
2: Ως βικτοριανή εποχή, αλλά δεν υπάρχει η αντίληψη.
3: Εγώ όταν την είδα τη φωτογραφία νόμιζα ότι το Poll ήταν κάτι στο τι θα την νόσω τα καρναβάλια. Και ήταν μια δύσκολη χύπησα και εγώ πριγκίπησα. Τέλος πάντων.
2: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν ψηφίσει ο κόσμος μας. Λοιπόν, θα σας πω, εμένα έχουν ψηφίσει 45% χίπι, ενώ 55% δίσκο. Εντάξει, δεν έχουν τεράστια απόκληση μεταξύ τους.
3: Εμένα 29% χίπις και 71% δίσκο και εγώ δίσκο θα έλεγα.
0: Εμένα έχουν ψηφίσει 62% δίσκο και 38% χίπι.
3: Τέλεια.
0: Οπότε εγώ να ξέρετε ότι είμαι μια χίπισσα ψυχή.
3: Ωραία.
0: Απλά αυτό ήθελα.
3: Δίσκο χίπις δεν έχει σημασία, γιατί εμείς θα σε μεταφέρουμε εκεί που η παράσταση τελειώνει και όλα ησυχάζουν. Στις 12 όμως η μουσική ξεκινά. After, το μεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260 και 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που... Ορίστε, έκανε το λύκο η Κατερίνα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται, συνέχισε να κάνει το λύκο. Τα εισιτήρια είναι στο ifestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ.
2: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, μπορούμε να επιλέξουμε κιόλας τι προτιμάμε από όλα αυτά. Πάντως το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
3: Βρυσίδα κάτω από Άντριο,
0: Κατερίνα τελεία Πεφτίτσι
2: και Μαρμελάδα τελεία Φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λιγάκι θα σας πούμε ένα fact για τις πισίνες που δεν ξέρατε.

0: Άρα, παιδιά, εγώ έχω να πω πάντως ότι η Κατερίνα η Πευτίτση έχει βαλθεί να με καταστρέψει. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Γιατί?
0: Εγώ. Γιατί εγώ λατρεύω να κολυμπάω σε πισίνες. Το προτιμώ από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα θέλεις να με κάνεις να μην ξαναμπω σε πισίνα, λοιπόν, ούτε για πλάκα.
2: Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω καθόλου εγώ. Φταίνει οι επιστήμονες που κάνουν έρευνες και βγάζουν συμπεράσματα.
1: Δεν έχω κάτι καλύτερο να
0: ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει και είναι καθαρά. Ωραία. Από το χλώριο.
2: Θα καταλάβετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε, παιδιά. Γιατί μόλις έμαθα κάτι που κατέστρεψε και τα δικά μου παιδικά χρόνια. Πέρα από τα χρόνια της Κάτιας. Ξέρετε τα κόκκινα μάτια που βγαίνουμε μετά την πισίνα?
1: Ναι, τα ξέρουμε.
2: Αυτά όλα που νομίζουμε ότι
1: μας
2: φταίει το χλώριο.
1: Ωραία.
2: Σύμφωνα με ειδικούς, φταίει η αντίδραση του χλωρίου, αλλά όχι μόνο με το χλώριο. Η αντίδραση του χλωρίου με υδρότα και ούρα. Με λίγα λόγια, τόσα χρόνια βγαίνουμε από την πισίνα λέγοντας πω, πολύ χλωρίο σήμερα. Και ήτανε, παιδιά, τελικά οι μπύρες που είχε πιει πριν ο Γιώργος. Εντάξει, ξαφνικά εξηγούνται πολλά, εγώ θα πω τώρα. Και τώρα θέλω ειλικρίνεια. Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο που λέει σιγά μωρέ, ένα τσισάκι μέσα στην πισίνα, θάλασσα, δεν πειράζει.
1: Αυτό στη θάλασσα.
0: Ναι. Και πάλι δεν καταλαβαίνω πώς το κάνετε.
2: Ναι, Γιώργο, πειράζει. Μόλις μάθαμε, Γιώργο, ότι μπορεί να είσαι ο λόγος που μπορεί να βγαίνουμε από την πισίνα τυφλή, εντάξει. Ή να μοιάζουν τα μάτια μας σαν να είδανε το φως το αληθινό. Και το πιο αστείο είναι ότι μετά από αυτό το fact, η φράση «πάω για μια βουτιά να δροσιστώ» απέκτησε πολύ διαφορετικό νόημα. Και κάπου εδώ, αν είστε, δουλεύετε σε ζώνη, εσείς που μας ακούτε εκεί έξω και είστε κοντά σε κάποια πισίνα ή είστε μέσα στην πισίνα και ακούτε ραδιόφωνο, μην αρχίσετε να κοιτάτε ο ένας τον άλλον. Ο ένοχος δεν θα ομολογήσει ποτέ.
1: Υπόπτα. Τι να σου πω, η αλήθεια είναι ότι εγώ στην πισίνα έμπαινα πολύ συχνά. Δεν ξέρω.
2: Και τώρα δεν θα ξαναμπω.
1: Τώρα θα είμαι έτσι λίγο, δεν είμαι σίγουρη.
2: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Πάμε να πάρουμε τη μουσική μας δόση και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολύ κουσκούς. Και ξέρετε, όταν εμείς λέμε πολύ κουσκούς, κάτι καλό έρχεται. Hot Radio.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Piwa Festival by Allwi. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
10: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
9: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad boy, mad boy, mad boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και σωστά το Mad Radio 106,2, γιατί πλέον είμαστε ένα. Εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε ξυπνήσει. Βρυσίδα.
5: Ναι, ξύπνια είμαι.
6: Εντώνει το πηγούνι τη χαζούλα.
4: Όχι, αυτό ονομάζεται χασμουριέμαι στην προσπάθειά μου να μην πιω όλο μου το καφέ. Ελπίζω, παιδιά, εσείς να έχετε ξυπνήσει τουλάχιστον. Να έχετε όντως ξεκινήσει να πείτε τον καφέ σας. Να μην είστε κολλησμένοι στην κίνηση. Και να ακούτε φυσικά εμάς που σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Σας δίνουμε ενέργεια. Καλημέρα, λοιπόν. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο και συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, αλλά καλημέρα στο τετράγωνο. Αν ήσασταν από την αρχή εδώ μαζί μας, έκανα και ρήμα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
7: η Κατερίνα Πευτίτσι
8: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει τον απόλυτο φάστο οδηγό καθαρισμού προσώπου. Και έχουμε και την juicy ζήτηση που η ερώτηση μας και σήμερα είναι: αν μπορούσες να ζήσεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου για 24 ώρες, ποιος θα ήταν αυτός?
6: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι η λέξη και το τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή μπορείς και να μας το τραγουδήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, όμως, μπαίνεις και στην κλήρωση της ημέρας που χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο, το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Αρκεί να παίξεις το παιχνίδι της ημέρας μαζί μας, στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Radio 106,2 και εμείς εδώ πέρα κοντά σου όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάμε συντροφιά και δεν είμαστε μόνες, όχι, γιατί έχουμε ανοίξει και το Ευαγγέλιο μας το...
1: Mark.gr. Ακριβώς, και βρήκαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο μάλλον έπρεπε να βάζεις πάλι δίπλα βρυσίδα. Πονάει αφιένο σου όλη μέρα στον υπολογιστή ή άσκηση που θα σε βοηθήσει. Εμένα δεν πονάει βέβαια τον υπολογιστή, πονάει από το survivor. Τι ήθελα και πήγα.
0: Έχω πάθει χοντροπάθεια.
1: Ναι, μπράβο αυτό. Χοντροπάθεια, έπαθα, αφιένικο έπαθα. Τέλος πάντων, ναι, με πονάει αφιένο μου. Πάμε λίγο. Αν νιώθετε τον αφιένα σας πιασμένο από το κινητό ή το λάπτοπ ή απλά από τη ζωή γενικότερα. Αυτοί είμαστε εμείς. Γενικότερα. Οι φυσικοθεραπείες προτείνουν μια πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να κάνετε οπουδήποτε. Λέγεται τσιν τάκ. Τι κινέζικα μίλησα.
0: Κονιτσουά.
1: Ναι, ουσιαστικά τραβάτε απαλά το κεφάλι προς τα πίσω, σαν να προσπαθείτε να κάνετε διπλοσάγωνο.
0: Άρα προς τα μπροστά.
1: Ωραία. Προς τα πίσω λέει.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Κρατάτε για 5 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνετε 8 με 10 φορές. Για να σας βλέπω. Να χαρά σας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η άσκηση βοηθά τη σωστή στάση του σώματος να μειώνει την πίεση που δημιουργείται από τις ατελειότητες. Ατελειότητες. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ατελειότητες.
1: Ναι, ώρες μπροστά στον οθόνη.
0: Ατελείωτες.
1: Ατελείωτες. Εσύ τι λέει, ο Μπαμπενιώτης που πού διαβάζεις σήμερα.
0: Εγώ άκουγα το ατελειότητες σου που δεν μπορούσες να το πεις και μετά λέω θα εννοεί ατελειότητες.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν ατελείωτες.
1: Οι ειδικοί αποκαλούν πλέον τεκ-νεκ. Κινέζικα μιλάω σήμερα. Οπότε, αν αυτή η σωστή στιγμή είστε σκυμμένοι πάνω από το κινητό, συγχαρητήρια. Μάλλον είστε ακριβώς στο κινητό. Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν πρέπει να είναι αυτή η άσκηση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη, αλλά διαφωνώ με το mat.gr.
0: Mat.gr, ακούς. Η βρυσίδα ανδριώτου έχει ένσταση εδώ, παρακαλώ.
1: Γιατί ο αφιένας σε πονάει επειδή είναι σκυμμένο συνέχεια το κινητό και
0: το τραβάς, βρε, κάνεις προέκταση. Το τραβάς,
1: προέκταση και μετά ξαναπίσω. Το να είσαι συνέχεια πάνω από το κινητό δεν είναι καλό. Αυτό είναι που σε πονάει ο αφιένας, να είσαι συνέχεια έτσι. Πρέπει να κάνεις ασκήσεις, να δυναμώσεις πίσω
0: αυτή
1: το.
0: Αυτή νομίζω είναι μια άσκηση για να σε φέρει πάλι στη σωστή στάση σώματος.
1: Καλά, πηγαίνετε να κάνετε και καμιά γυμναστικούλα, γιατί έτσι
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Παιδιά, έχει ανοίξει η beef με mat.gr. δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Πάντα φτιάξτε, κάντε λίγο γυμνάστε πλάτη και λίγο πίσω το τέτοιο τόσο για να γυμναστεί. Γεια σα.
0: Εδώ λοιπόν δεν λύνουμε προβλήματα.
1: Τα δημιουργούμε.
0: Τα δημιουργούμε ακριβώς και τα κάνουμε μετά και soundtrack. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό. Ιωάννα, βάλε λίγο ένταση και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κάτια τα δικά της ξέφρανα πράγματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη με την πιο top ενέργεια και ήρθε η ώρα για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Με εμένα δηλαδή. Wow. Και έχω να σας πω ότι παιδιά θέλω να κάνουμε ένα date μαζί.
0: Οπα.
1: Στις...
2: Τι θέλω να κάνουμε?
0: Date.
2: Σταμάτα καλέ, το ξέρα τι με γουστάρεις.
1: Θέλω να το κάνουμε, να το κανονίσουμε για 3η 7 Ιουλίου αν σας βολεύει και εσάς.
2: Μας βολεύει.
1: Συγκεκριμένα θέλω να πάμε παιδιά στην πλατεία νερού.
2: Αμέ.
1: Γιατί έχει το release Athens.
2: Θα σε ρίξουμε μέσα. Όχι,
1: όχι. Έχει το release Athens 2026 παιδιά και θα φέρουμε πάρα πολύ ενέργεια εμείς εδώ πέρα μαζί. Με την ενέργεια του αμερικανικού punk rock.
2: Wow, αυτές αρέσουν πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Oh, γι' αυτό σου λέω να κάνετε.
0: Και εγώ θα έρθω σε αυτό.
1: Να ξέρετε, θα έρθεις.
0: Ναι, αμέ.
1: Okay, να ξέρετε ότι από το self-esteem μέχρι και το The Kids Aren't Alright, αλλά και το Pretty Fly of Springs. Να ξέρετε ότι είναι από τις πιο γνωστές μπάντες οι οποίες έκαναν μια ολόκληρη γενιά να τραγουδάει, όχι απλά δυνατά παιδιά, τσιρίζοντας θα πω, να χοροπηδάει χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, αλλά και να νιώθει ότι το punk γενικά μπορεί να είναι και θυμωμένο, αλλά να είναι και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Το punk για μένα ξέρετε τι είναι?
2: Τι?
1: Όταν πρέπει να περιγράψω αυτή τη μουσική κάπως, σκέφτομαι αυτά τα δωμάτια που πας και σπάς πράγματα και φωνάζεις.
2: Α, οκ, κατάλαβα. Ναι,
1: ναι, ναι, δεν ξέρω, μου το βγάζει πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σκέφτομαι
1: αυτό.
0: Να ξέρετε skateboard, τέτοια φάση, street, τύπου graffiti.
2: Καλά.
0: Όχι.
1: Okay, are you okay? Okay, also, sometimes I'm thinking of bad religion. Συγγνώμη, το πούμε στα ελληνικά. Επίσης σκέφτομαι τους bad religion, παιδιά, που είναι ίσως το πιο σημαντικό αμερικανικό punk συγκρότημα και παιδιά θα έρθει σε μία βραδιά που πιστέψτε με θα είναι εκρηκτική, πιο
2: ωραία.
1: Εκρηκτική και από τα σπασίματα που σας λέω. The Offspring λοιπόν και The Bad Religion στην πλατεία νερού 7 Ιουλίου στο Release Athens 2026 και τα εισιτήρια φυσικά τα βρίσκεται στο www.releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνίας, εμείς Mad Radio 106,2 και Mad.
2: Τέλεια, πατάμε play σε επιτυχίες όπως το Azizam και μην το κουνήσεις ρούπι. Στη συνέχεια θα μας πει η Κατερίνα για το απόλυτο φάστο οδηγό καθαρισμού προσώπου.

0: Καλημέρα, καλημέρα κόσμε. Καλημέρα λαέ μας. Είμαστε
1: Χριστός
0: εδώ.
2: Κατεβαίνει για προεκλογικό αγώνα. Ελλάδα και όλα τα συναφή κόμματα να φοβάστε.
1: Εγώ φταίω που τους είπα να ανοίξει το μικρόφωνο. Εγώ φταίω. Αλήθεια, συγγνώμη.
2: Και τη βλέπει την Κάτια να το ανοίγει. Εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω απλά μια καλημέρα και να σας προετοιμάσω ψυχολογικά, να σας προετοιμάσω σωματικά, γιατί πρέπει να το σημειώσετε αυτό. Όχι. Αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι όμορφο να υπάρχουν. Και εγώ θα πω ότι ένα σωστό skin care φτιάχνει μετά τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και πέραν το ότι μπορεί να μην χρειαστεί να βαφτείς, εγώ π.χ. δεν χρησιμοποιώ make-up, γιατί κάνω καλό skin care. Κατερίνα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, είναι η ώρα σου να λάμψεις. Είναι η ώρα για
3: beauty and fashion tips.
2: Τέλεια, και εγώ λοιπόν, η γκουρού της ομορφιάς, η γκουρού του beauty και του fashion tip, έρχομαι εδώ για να σου δώσω το απόλυτο fashion tip. Ο απόλυτος fast οδηγός καθαρισμού προσώπου. Αν θέλεις λοιπόν καθαρή, λαμπερή επιδερμίδα, ξεκινάς πάντα από το σωστό ντεμακιγιάζ. Για άντρες και γυναίκες αυτά τα πράγματα που θα πούμε τώρα, εντάξει. Βήμα 1. Λάδι ή μπάλμ καθαρισμού για να λιώσει οτιδήποτε έχουμε πάνω στο πρόσωπό μας με λιπαρότητα. SPF, το μακιγιάζ μας, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Βήμα 2, τζέλ ή αφρός καθαρισμού για να φύγουν τα υπολείμματα. Γιατί αφού βάλουμε το μπάλμ, το οποίο είναι λιπαρό, μετά πρέπει να καθαρίσουμε τη λιπαρότητα που έχει αφήσει το μπάλμ πάνω στην επιδερμίδα μας. Βήμα 3, χλιαρό νεράκι, όχι καυτό, γιατί το πρόσωπο δεν είναι πιάτο για να το απολυμάνεις, έτσι. Βήμα 4, τα ποναριστά με πετσέτα, όχι τρίψιμο.
1: Λες και σβήνεις.
2: Λάθος απάντηση στις πανελλήνιες. Δεν πρέπει, παιδιά, να τα τρίβετε έτσι το πρόσωπό σας. Μαλακές κινήσεις θα μπορούν αριστά να πάρουμε την υγρασία.
1: Ωραία.
2: Και βήμα 5, ενυδάτωση αμέσως, αμέσως όμως.
1: Γρήγορα.
2: Όσο η επιδερμίδα είναι ακόμα λίγο νοπή. Γιατί το βασικότερο, παιδιά, για να ολοκληρώσω, είναι ποτέ ύπνος με μακιγιάζ ή ποτέ ύπνος χωρίς να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας.
1: Ναι,
2: γιατί
1: εντάξει,
2: το δέρμα δεν ξεκουράζεται, Ιωάννα. Απλώς κάνει υπομονή το δέρμα σου. Λέει, κάποια στιγμή θα με θυμηθεί.
0: Να πω άλλο ένα που έχω παρατηρήσει.
1: Τι?
0: Ότι όταν προσπαθούμε να ανοίξουμε τους πόρους μας, δηλαδή στην αρχή πρέπει να χρησιμοποιούμε ζεστό νερό. Όταν κάνουμε ακόμα και το scrub και αυτά πρέπει να γίνονται με ζεστό νερό. Αλλά μετά, επειδή προσπαθείς να κλείσεις τους πόρους, το τελευταίο που θα κάνεις πρέπει να είναι το νερό παγωμένο.
2: Ναι. Okay.
0: Και εμένα μου έχει κάνει τεράστια διαφορά από όταν ξεκίνησα να το κάνω.
1: Ωραία. Mm-hmm.
2: Και τώρα, αν θέλεις να βγαίνει και με μια κίνηση και η μάσκαρά σου, θα σου πω για τη νέα Sky Tube Tubing Mascara από την Maybelline New York, παιδιά, η οποία αφαιρείται με χλιαρό νερό πανεύκολα, χωρίς να αφήσει κατάλοιπα. Τι άλλο θέλετε πια, σας έχω φτιάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας έχεις φτιάξει για τα καλά, Κατερινάκη. Μην ξεχνάτε όμως εσείς πώς σας φτιάξετε την ημέρα σας. Με το να μας στέλνετε καλημέρες στο Viber 6936-646-656 και εμείς σας απαντάμε. Έτσι θα φτιάξετε την ημέρα σας. Απλά κάνω. Λοιπόν, σας θέλω όμως συντονισμένους, γιατί εμείς θα σας φτιάξουμε την ημέρα με το μήπως αν μπείτε σε κλήρωση και κερδίσετε ένα δωράκι. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Θα παίξεις τη λέξη και τραγούδι, σου δίνουμε εμείς μια λέξη και ψάχνει να βρει το τραγούδι που την εμπεριέχει. Μπορεί και να την τραγουδήσει φυσικά. Προτιμώ βέβαια να την τραγουδήσει. Εγώ η αλήθεια είναι. Και έτσι θα μπει στην κλήρωση. Οπότε τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Mad Radio 106,2 και εμείς εδώ πέρα, παιδιά, να σας κρατάμε συντροφιά, να πίνουμε όλοι μαζί τον καφέ μας, να συζητάμε όμορφα θέματα.
1: Πολύ ωραία θέματα θα
0: συζητάμε. Πάρα πολύ ωραία θέματα.
1: Και ξέρεις τι άλλα θέματα θα συζητήσουμε κάποια μέρα που θα είναι η 17 Ιουνίου.
0: Στις 18 θα τα πούμε.
1: Καταρχάς, δεν θα τα συζητήσουμε. Θα τα ακούσουμε.
0: Α, γιατί θα τα ζήσουμε.
1: Θα τα ζήσουμε. Γιατί αν θες να ζήσεις και εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το Mad Radio 106,2 σε κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα αυτή να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Έπεσα εσμεράλδα ξαφνικά. Για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2. Γελάει η Κατερίνα και δεν μπορώ να μιλήσω. Και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα τη φράση Mad VMA στο Viber 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Να ξέρεις ότι η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία που θα είμαστε κι εμείς εκεί. Μην το χάσεις.
0: Κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις δηλαδή, αν θες να κερδίσεις διπλές. Προσκλήθηθ.
1: Προσκλήθηθ.
2: Δεν αντέχω, ρε.
1: Η Κάτια με κοροϊδεύει, θα τη σκοτώθω.
2: Λοιπόν, πάμε να συντονιστούμε λίγο και να πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
3: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Ρώσο Πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζερένσκι τον καλεί σε συνάντηση και αναφέρει ότι θα ήταν λάθος απλώς να περιμένουμε μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής των ΗΠΑ. Ναι, υπό όρους, η απάντηση της Μόσχας. Ταυτοποιήθηκε ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο άλσος Βεϊκού και αναζητείται από τις αρχές. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εκτιμά πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διαδικασία καπνίσματος κυψελών. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Handy, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, με τις αρχές να συλλαμβάνουν για βασικό ύποπτο τον γιο της συντρόφου του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ελληνοφρένια.gr. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
15: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
14: Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
17: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
16: Και δύο hot εξομολογητήρια.
18: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
19: Σε σχέση όχι.
10: Ναι.
18: Σε μη σχέση.
10: Κεραυνό.
19: Ναι.
16: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε Χριστός. Τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, είμαστε αυτές που χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Όχι, δεν το χτυπάμε ακόμα. Ακόμα. Θα φτάσει αυτή η ώρα κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ισχύει. Για πες.
1: Στενοχωρήθηκες. Έκανες ένα flashback. Είδα να περνάει όλη σου ζωή από μπροστά σου.
0: Πέρασε, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω για μία βόλτα στην οποία έκανα μαζί με τον Αντρέα, τον σύντροφό μου, και μάλλον έφαγα κατάρα σε αυτή τη βόλτα.
0: Μάλλον, ναι.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε σε πάρκα και να περπατάμε με τον Αντρέα. Ωραία. Ναι. Εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε να πάμε κοντά στο σπίτι μου που έχει ένα γυροκομείο, το οποίο όμως είναι ένα τεράστιο πάρκο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα. Παρόλο που είναι γυροκομείο, δηλαδή είναι εγκαταστάσεις για να πηγαίνουν οι μεγάλοι άνθρωποι και να βάζουν τέλος στη ζωή τους εκεί, ξέρω εγώ.
0: Oh my god.
1: Τέλος πάντων, είναι ο τελευταίος σταθμός, το τελευταίο σπίτι αυτό.
0: Αυτό είναι το νεκροταφείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Το προτελευταίο τότε, θα το πω έτσι για να το σώσω. Λοιπόν, εκεί πέρα που ήμουν και έκανα βόλτα μαζί με τον Αντρέα, ξαφνικά ακούμε μία κυρία να κάνει αυτό. Να ουρλιάζει.
0: Έβαλε τέλος.
1: Και λέω, τι Παναγία κάνεις? Μου λέω, τι γίνεται.
0: Έβαλε τέλος.
1: Και λέει, και λέει ο Αντρέας.
0: Ναι.
1: Τι θα πάθουμε άλλο.
0: Καλημέρα, Βρυσίδα.
2: Τίποτα, ρε.
1: Και λέει ο Αντρέας, γιατί ρε παιδί μου ήρθαμε εδώ πέρα. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό, ναι, το πράγμα που ήρθαμε εδώ πέρα. Γιατί ακούς τώρα τι γίνεται. Και λέω, βρε, κάτι έχει συμβεί. Δεν γίνεται τώρα αυτή η κυρία να ουρλιάζει έτσι χωρίς λόγο.
0: Και τι έγινε?
1: Και μου λέει ο Αντρέας, πάμε να φύγουμε για να αλλάξει και η διάθεσή μας από εδώ πέρα.
0: Καλά, δεν πήγατε να δείτε τι έπαθε η γυναίκα?
1: Λοιπόν, εγώ πήγα.
0: Τελικά τι έγινε?
1: Και ακολούθησα τη φωνή. Και εκεί,
0: ωραία,
1: που την ακολουθούσα, βρέθηκα σε ένα εκκλησάκι. Μέσα ο χώρος λοιπόν είχε μια εκκλησία. Και ήταν μια κυρία που ακουγόταν μέσα από την εκκλησία να ουρλιάζει και να κάνει.
0: Δαιμονίστηκε.
1: Λοιπόν, και εγώ λέω τώρα, μάλλον κάνουν εξορκισμό. Και λέω στον Αντρέα.
0: Μπορεί να είχαν και δύο.
1: Δεν έχω δει ποτέ εξορκισμό από κοντά.
0: Α, πάμε να δούμε.
1: Και ο Αντρέας δεν πλησίασε καθόλου. Ήταν εκεί σε μια γωνία και μου λέει: εγώ δεν έρχομαι. Πήγαινε εσύ. Και άμα φας καμιά κατάρα ή έρθει κανένας δαίμονας κατά πάνω σου, καλά να πάθεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω, πλησιάζω στην εκκλησίτσα, κοιτάω απ' έξω και βλέπω ότι γίνεται κανονική λειτουργία. Κανονική λειτουργία. Και... γιατί ήταν Κυριακή. Ωραία.
0: Έκλαιγε.
1: Ήταν μέσα ένας παπάς, κανονικά έλεγε. Και ήταν η κυρία αυτή που έλεγε: Θεέ μου, σχόραμε. Θεέ μου, σχόραμε. Και ούρλιαζε. Και μπαίνω μέσα, κοιτάω έτσι δειλά-δειλά, αλλά στην πόρτα. Και παιδιά, βγαίνει αυτή η κυρία η οποία ήταν ντυμένη σαν μοναχή με μία κουκούλα και ένα σταυρό τεράστιο ξύλινο. Και είχε και αυτό το καντιλάκι που κατήλυσε. Και βγαίνει έξω και με κοιτάει με το σταυρό και έρχεται έτσι κατά πάνω μου. Με το σταυρό έρχεται κατά πάνω μου και αρχίζει και ουρλιάζει. Και λέω, Παναγία μου, εγώ έχω σοκαριστεί, είμαι έτσι, απλά δεν κουνιέμαι. Ο Ανδρέας λέει, έχει φάει κατάρα τώρα, ο δαίμονας θα μπει μέσα της.
0: Ξεκίνησε να τρέχει από την άλλη, ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας είχε φύγει ήδη ένα τετραγωνικό κάτω. Και εγώ κάθομαι έτσι και την κοιτάω, όπου συνειδητοποιώ, παιδιά, ότι μάλλον έχει τουρέτ. Γιατί μετά από κάθε ουρλιαχτό, ζητούσε συγγνώμη. Οπότε έκανε. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Και ζητούσε συγγνώμη. Αλλά εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι είχε τουρέτ. Καταλαβαίνω. Μέχρι τότε όμως, εγώ είχα δει. Τι είχα δει? Τα μάτια μου. Τι είχαν δει? Οπότε φεύγω, προχωράω στον Αντρέα και μου λέει: εντάξει, ναι, έφαγες την κατάρα. Τώρα μπορούμε να πάμε να φύγουμε.
0: Ωραία,
1: ελπίζω ο δαίμονας να μην έχει μπει μέσα σου. Και τη λέω: πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Έλα, ρε, εντάξει. Αυτά είναι αστεία όταν τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι αστεία, θέλω να πω. Γιατί έχω φίλους που έχουν σύνδρομο του Ρετ. Και ένας πρώην μου είχε σύνδρομο του Ρετ.
1: Και σε έβριζε κάθε 5 λεπτά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν τόσο. Έκανε.
1: Αυτοί
0: που έχω γνωρίσει εγώ έχουν τικ. Δηλαδή κάνουν, ξέρω εγώ, μία κίνηση και σου λένε.
2: Δεν έπιασε αστεία τη.
0: Το έπιασα. Απλά είπα να το αφήσω όπως το έπιασα. Είπα απλά να το σπρώξω λίγο δεξιά και να προχωρήσω ώστε να ακούσουμε το τραγούδι Blessings. Γιατί, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο να ξέρετε ότι έρχεται και η ώρα του παιχνιδιού. Οπότε πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 τώρα που γυρίζει. Και σήμερα να θυμάστε ότι παίζουμε το αγαπημένο σε όλους παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε από μία λέξη η κάθε μία και εσύ πρέπει να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Οπότε στείλε μας τώρα μήνυμα για να παίξεις και εσύ μαζί μας.

0: Μαντρέντια 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά. Θέλω να πω καλημέρα και στο Γιάννη που μας ακούει. Παιδιά, σήμερα δεν ανοίξαμε TikTok. Εγώ δεν έχω μπαταρία γιατί ξύπνησα με 6% μπαταρία. Δεν το βρω ποτέ να φορτίσει.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι κούρεμα πρέπει να κάνω.
0: Οπότε δεν άνοιξα TikTok. Συγγνώμη, Γιάννη μου, Εύα, σε όλους όσους ακούνε εκεί έξω. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Αγγελική, όσοι είναι εδώ πέρα.

0: Καλημέρα σας.
1: Πώς σας λένε?
0: Είμαι η Ντέπη.
2: Γεια σου Ντέπη.
1: Ντέπη, πού σε πετυχαίνουμε?
0: Στο σπίτι είμαι, με πετυχαίνετε. Θα αρχίσω να μαγειρεύω και θα φύγω για εργασία.
1: Συγγνώμη, τι θα μαγειρέψεις?
0: Σπανακόριζο.
1: Αχ, ωραίο. Ωραίο σπανακόριζο. Μ' αρέσει. Εντάξει. Για πες μου, Ντέπη, είσαι έτοιμη να παίξουμε μαζί?
0: Ναι, ναι.
1: Τέλεια. Οπότε ξεκινάμε. Η πρώτη λέξη λοιπόν που έχεις είναι η λέξη τσιγάρο.
0: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου.
1: Μπράβο, Ντέπη.
2: Μπράβο, Ντέπη.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ τη δεύτερη λέξη, η οποία είναι ζωγράφισε.
0: Ζωγράφισέ μου τα αστέρια.
2: Έτσι Ντέπη, φοβερή είσαι.
1: Μας έχει στείλει αδιάβαστε.
2: Άχ, να παίξουμε και ένα μαζί, να σου πω και εγώ μια λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρίτα.
0: Ρίτα, ρητάκι, κανένα δεν φοβάσαι.
1: Ούτε εσύ φοβάσαι κανέναν, να ξέρεις Ντέπη. Γιατί έχει γίνει χαμός εδώ πέρα, τα έχεις βρει όλα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και να ξέρεις ότι μπήκες και αυτόματα και στην κλήρωση που θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής για ένα καταπληκτικό δώρο. Το CD, το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο και ένα κόσμημα που έχει φτιαχτεί για αυτήν. Κατάλαβες, θα το πάρεις κι εσύ.
0: Wow.
1: Θα είσαι matching με την Ελένη Φουρέιρα. Οπότε θα μείνεις μέχρι το τέλος για να δεις αν θα κερδίσεις. Εντάξει.
2: Γεια σας, Ντέπη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σας, καλή συνέχεια.
1: Μην αλλάζουμε λοιπόν συχνότητα, ανεβάζουμε την ένταση και συνεχίζουμε όμορφα με την παρέα μας και με την ερώτηση. Αν θα μπορούσες να ζεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου για 24 ώρες, ποιος θα ήταν αυτός? Στείλε μας στο Viber του σταθμού την άποψή σου. 6936-646-656.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά.

0: με φυτά, ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
6: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
8: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
7: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και καλημέρα σε όσους ήδη έχουν σηκωθεί, σε όσους παλεύουν με τον πρώτο καφέ και σε όσους μόλις συνειδητοποίησαν ότι είναι παιδιά Παρασκευή.
4: Ναι.
2: Παιδιά, πάρτε δύναμη, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι πια σε απόσταση αναπνοής. Αν είσαι ήδη σε mood, παραλία, βόλτες, φίλοι και το κινητό στο αθόρυβο, σε νιώθουμε απόλυτα. Αν πάλι δουλεύεις και μετράς αντίστροφα τις ώρες, κράτα γερά, γιατί εμείς είμαστε εδώ και για εσένα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
4: Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και θέλω να μου είσαι συντονισμένος, γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ δυνατό. Σήμερα χαρίζουμε σε 4 τυχερούς νικητές ένα πραγματικά συλλεκτικό δώρο. Τι? Το νέο άλμπουμ της αγαπημένης σε όλους, Ελένης Φουρέιρα.
4: Oh,
2: το οποίο για πώς θα είναι υπογεγραμμένο από την ίδια. Και μαζί θα δώσουμε και ένα συλλεκτικό κόσμημα, το οποίο το έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Ελένη, την Ελενίτσα μας. Αλλά παιδιά, μπορείτε να το έχετε και εσείς. Οπότε θα είστε matching με την Φουρέιρα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Τα κερδίζετε όλα μαζί. Οπότε αν θέλετε να τα κάνετε όλα αυτά που σας είπαμε δικά σας, μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας, γιατί έχει μείνει πάρα πολύ λίγο και σε αυτή την ώρα πραγματικά θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση, όπου θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι 4 μεγάλοι νικητές που θα αποκτήσουν αυτό το μοναδικό πακέτο.
4: Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα θα έχουμε και την Κάτια που θα σου πει το μέλλον σου. Εκεί είναι που θα πάρεις μέρος. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έτσι θα μπεις και αυτόματα στην κλήρωση για την ημέρα που έχουμε. Επίσης, θα συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο όλοι μαζί παρέα. Με την ερώτηση κατά ποια είσαι συναισθήματά σου στη δουλειά και αν ναι, γιατί, θα σας αφήσουμε φυσικά με το quote of the day, με τη φράση.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 102,6.

0: 102,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά. Τι με κοιτάς έτσι, Κάτια, δηλαδή, είμαι κορίτσια στην πόλη, δεν είσαι και εσύ?
1: Είμαι εδώ, είμαι κορίτσια στην πόλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και είμαι και κορίτσια από την πόλη, ούτε χωριό δεν έχω. Οπότε, αν θέλεις να μου προτείνεις κάπου να πάω για καλοκαίρι.
0: Για καλοκαίρι, σε χωριό θα πας.
1: Ας πας να πάμε εκεί. Σε νησί. Πώς καταλήξαμε στις διακοπές της Κάτιας, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί η Κάτια πάντα το γυρίζει στον εαυτό της. Κάτια, σταμάτα.
1: Ψάχνω ριζόρ.
0: Λοιπόν, έχουμε hot νέα τώρα. Από το.
1: Mart.gr. Λοιπόν, βρήκαμε τρόπους για να σε βγάλουμε από μία σχέση που δεν θέλεις να έχεις το καλοκαίρι σου. Κατάλαβες.
2: Για δηλαδή... να μπορείς και εσύ να πας σε αυτό το resort που σας έλεγα.
1: Ναι. Δεν θα το σχολιάζω. Προχωράω παρακάτω. Κανείς δεν θέλει να ζήσει χωρισμό. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά σχεδόν όλοι έχουμε περάσει από έναν έστω και μία φορά στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είμαστε όλοι πρωταγωνιστές σε τουρκικό δράμα με τρία λιποθυμικά επεισόδια και βροχή στο φινάλε.
0: Θέματα, αυτό το έχω ζήσει. Τουρκικό,
1: υπάρχουν
0: εγώ,
1: και πιο πολιτισμένοι
0: τουρκικοί.
1: Συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και πιο πολιτισμένοι τρόποι να τελειώσει μία σχέση.
0: Γκέλ Μπουρντάν τώρα.
1: Γκέλ Μπουρντάν. Μίλα από κοντά. Νούμερο 1. Όχι με μηνύματα. Ρε παιδιά, όχι με voice notes και σίγουρα όχι με reaction σε stories.
0: Αλλά αυτό έχει γίνει. Δηλαδή... με παίρνει ο κολλητός μου και μου λέει: με έκανε reaction στο story και τέτοια, και άρα δεν θέλει πίσω και του λέω: Χριστός και Παναγία τη ζω.
1: Ναι. Δεύτερο που έχουμε βρει στο mat.gr, πες ξεκάθαρα το γιατί. Το δεν φταίει εσύ, φταίω εγώ. Έχει κουράσει περισσότερο και από κάλαντα το Δεκέμβριο, παιδιά. Σας παρακαλώ δηλαδή πια. Δεν αντέχω άλλο το.
2: Άσε τα κάλαντα ήσυχα. Ακόμα βγαίνω να τα πω.
1: Τι?
2: Μην μιλάς άλλο.
1: Τρία. Μην ανοίξεις φάκελο με υποθέσεις του 2018. Δεν είσαι σε δικαστήριο. Είναι χωρισμός, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ξεκινάς από το. Τότε πριν 5 χρόνια, όταν είχαμε γνωριστεί, το 2000. Κατάλαβες.
2: Θυμάσαι τι έγινε το 1942.
1: Το είχα
0: δεν
1: κρατήσει.
0: Λοιπόν.
1: Τέσσερα, μην το ρίξεις σαν βόμβα από το πουθενά. Αν όλα φαίνονται τέλεια μέχρι χθες και σήμερα λες τελειώσαμε, λογικό είναι ο άλλος να ψάχνει κρυφές κάμερες στο σπίτι του. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Οπότε θέλει, ξέρεις, μια προετοιμασία. Δεν γίνεται έτσι απλά γκλαπ να το πετάξεις.
2: Είναι. Είναι που δεν φτιάχνω παστίτσιο. Πες το μου.
1: Ωραία. Και νούμερο 5, δώσε χώρο στο μετά. Το να μείνουμε φίλοι ακούγεται ωραίο, αλλά ίσως 5 λεπτά μετά το χωρισμό δεν είναι και τόσο ωραίο. Κατάλαβες.
2: Σίγουρα μετά από χρόνια. Αργότερα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είπαμε να σπάσετε και τελείως, αλλά μπορείτε να.
0: Δεν αφήσετε
2: να περάσει
1: μία εβδομάδα.
0: Μεγάλος έρωτας.
2: Έστω. Ας είναι μία εβδομάδα. Ό,τι είναι τώρα. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εμείς ανοίγουμε τις καρδιές μας. Συζητάμε πράγματα και σε λίγο θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε να συζητήσουμε για το αν καταπιέζεις τα συναισθήματά σου στη δουλειά σου, γιατί το κάνεις. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνεις? Στείλε μας μήνυμα.
0: Κατερίνα, ξέρω.
2: Τέλος τώρα. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 να μας πεις την δική σου γνώμη, γιατί μας νοιάζει πάρα πολύ να τη μάθουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε του 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί σου. Λίγη ώρα έμεινε ακόμα μαζί μας. Ξέρω στο να χωριέστε γιατί σας έχουμε την ενέργεια και τη διάθεση να πάτε στη δουλειά σας. Αλλά δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε και από Δευτέρα. Είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν γιατί εδώ είμαστε μία παρέα και είναι η ώρα για το. Group
1: Therapy. Τέλεια! Καταπιέζεις λοιπόν τα συναισθήματά σου στη δουλειά σου? Και αν ναι, γιατί?
0: Γιατί με προκαλείς? Γιατί με προκαλείς, Κατερίνα, να σε δώσω έτσι στεγνά και να κάνω bullying στην κάτια? Γιατί?
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να με
0: δώσεις. Ποιος το βάλει? Αυτή είναι ότι δεν έβαλες εσύ.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν, εγώ δεν ήθελα μόνο να μείνει το αν καταπιέζεις τα συναισθήματά σου στη δουλειά σου.
2: Αλλά γιατί το κάνεις?
1: Να μπει αν καταπιέζεις τα συναισθήματά σου γενικά.
0: Γενικά.
1: Αλλά συγκεκριμένα στη δουλειά, γιατί πολλοί κόσμος μόνο εκεί μπορεί να το καταλάβει ότι καταπιέζει τα συναισθήματά του. Στις υπόλοιπες σχέσεις δεν το αναγνωρίζει. Ενώ καταπιέζεται, δεν το αναγνωρίζει.
0: Όταν καταπιέζα εγώ τα συναισθήματά μου σε σχέσεις προσωπικές και σε σχέσεις φιλικές, το αναγνώριζα. Απλά δεν μπορούσα να το αλλάξω γιατί φοβόμουν να μην με διώξουν από φίλοι. Όταν θα έλεγα, ας πούμε, όχι, δεν έρχομαι, ρε παιδί.
1: Καλά,
0: μου.
1: Και στη δουλειά και φοβάσαι να μην σε διώξουν από τη δουλειά. Αντίστοιχα.
0: Στη δουλειά, ναι, συμφωνώ, κατάλαβα. Ναι. Απλά δεν το ζω εγώ αυτή τη στιγμή για να ταυτιστώ. Mm-hmm. Απλά στο παρελθόν καταπιέζα τα συναισθήματά μου σε φιλικό επίπεδο γιατί προσπαθούσα, έγινόμουν το σκυλάκι μιας φίλης μου ενώ δεν ήθελα πάντα για να μην με διώξει από φίλη της. Mm-hmm.
2: Εγώ παρατηρώ ότι προσπαθώ πάρα πολύ συχνά να αποφύγω τις εντάσεις. Δεν μου αρέσουν οι εντάσεις ως άνθρωπος γενικά. Δηλαδή πραγματικά δεν αντέχω τις εντάσεις. Μου είναι πολύ ψυχοφθόρο, το παίρνω πολύ μέσα μου. Αλλά έχω μάθει και να τα διαχωρίζω. Δηλαδή, αν εμείς τώρα τσακωθούμε και σφαχτούμε στη δουλειά, δεν σημαίνει ότι εγώ θα έχω πρόβλημα μαζί σου εκτός από τη δουλειά. Δηλαδή, έχω μάθει κιόλας να το ξεπερνάω.
0: Και τα πιέζεις συναισθήματά σου, είναι η ερώτηση?
2: Όχι.
0: Όχι. Κατερίνα.
1: Εγώ τα καταπιέζω πάρα πολλές φορές, γιατί αν πραγματικά.
0: Ναι, αλλά
1: κάθε φορά.
0: Κάποια στιγμή, ναι, δεν τα καταπιέζει για πάντα.
1: Κοίταξε, νιώθω το εξής, ότι αν καταπιέσω αρκετά, μετά θα βγάλω κάτι πάρα πολύ κακό πάνω μου. Οπότε θα τα βγάλω.
0: Όχι, το
1: έξω.
0: Θέμα να τα βγάλεις πάνω στον άλλον.
1: Όχι, θα τα βγάλω αυτά που καταπιέζω, θα τα εκφράσω κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί να μην εκφραστούν και πολύ καλά. Γιατί από την καταπίεση, ξέρεις, δεν είναι καλό το να καταπιέζεις αυτά που νιώθεις και αυτά που θέλεις να πεις.
0: Μην
1: καλύτερα είναι να τα λες.
0: Όσες μας ακούνε και έξω, μην καταπιέζεστε.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ συμφωνώ, παιδιά, όντως δεν πρέπει να καταπιεζόμαστε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Επίσης, να σας πω ότι μας έχει έρθει ένα μήνυμα από την Γιώτα, η οποία λέει ότι καταπιέζει τα συναισθήματά της όταν πρέπει να εξηγήσει σε κάποιους ανθρώπους που είναι κατώτεροι από εκείνη τι κάνουν λάθος.
0: Α, κατάλαβα. Mm.
2: Οπότε υπάρχει και αυτή η πλευρά, δηλαδή, του να πρέπει να εξηγήσεις κάτι και να το καταπιέζει για να μην πληγώσεις κάποιον άλλον.
0: Ναι.
2: Ακόμα και να είναι στο χώρο εργασίας. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, εγώ θα σας πω ότι πρέπει να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχετε και εσείς τη δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής σήμερα, δηλαδή για τον υπογεγραμμένο δίσκο από τη Φουρέιρα και το Κόσμιο, το οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώς για εκείνη και θα το έχετε και εσείς και θα είστε matching. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα μαζί μας και η Madame Ζαΐρα θα σου απαντήσει σε μία ερώτηση που έχεις με μία κάρτα. Τα ταρό. Πίστεψέ με, δεν θέλεις να το χάσεις. Πάρε μας τώρα.

0: 6,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε στην τροφιά και να σου δίνουμε όλη την ενέργειά μας, γιατί έχουμε τόση πολλή ενέργεια που πρέπει κάπου να τη δώσουμε, ρε παιδί.
1: Να τη διοχετεύσουμε.
0: Αυτό ήθελα να πω, αλλά έλεγα μήπως κάνω σαρδάμ και το πω, οπότε το άφησα. αλλά είπα άλλη λέξη, κατάλαβες. Έχουμε πολλές εδώ στην ελληνική γλώσσα. Συνήθως λέμε και λαμπουρνέζικα μιλάμε, αλλά εντάξει, καταρχάς ελληνικά μιλάμε πρωτοπόδα. Περισσότερες φορές δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι. Βλέποντας τον καιρό έξω.
0: Έχει πολύ καλό καιρό σήμερα, μέχρι 25 βαθμούς θα φτάσει.
1: Ναι. Και βλέποντας τον καιρό έξω και χθες και σήμερα και αύριο, νιώθω ότι θα ζήσουμε το καλύτερο summer in Greece.
0: Με έρευνες λένε θα είναι το πιο ζεστό summer in Greece, να ξέρεις.
1: Ωραία. Ξέρεις όμως τι σημαίνει το καλύτερο summer in Greece?
0: Τι?
1: Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Εννοείται.
1: Στο Taik Wondo. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν στις 7:30. Έτσι θα έχει σβήσει λίγο ήλιος. Θα είσαι εκεί στο αποκορύφωμα του, σβήνει λίγο ήλιος, δηλαδή πέφτει λίγο, δεν είναι πάνω σου για να
0: σβήσει. Ηλιο Βασίλεμα λέγεται.
1: Ναι, στο ηλιο Βασίλεμα τέλος πάντων. Μην ξεχαστείς, όλοι θα είναι εκεί. Εσύ θα είσαι.
2: Θα είμαι.
1: Έχουν μείνει πολύ ελάχιστα εισιτήρια, Κάτια μου, διαθέσιμα.
2: Εγώ θα είμαι.
1: Πρόλαβε λοιπόν να πεις στους φίλους σου να κλείσουν τα εισιτήριά τους τώρα στο mad.gr, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουν.
2: Φίλοι μου, κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα στο mad.gr, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβετε. Το είπα καλά, ήταν.
0: Τέλειο.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αφού τα είπαμε λοιπόν όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε και τα τελευταία νέα της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στον Πούτιν απευθείαν συνομιλίες για τον τραυματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα ήταν λάθος απλώς να περιμένουμε μέχρι ο πόλεμος στην Ουκρανία να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήταν υπέροχο αν οι δύο ηγέτες συναντηθούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο άλσος Βεϊκού χθες το μεσημέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψηφοί εξετάζονται σήμερα στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική, αυλαία τη Δευτέρα με ιστορία, φυσική και οικονομία. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hardy, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood όπως το Jumanji και το Top Gun Maverick. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, βασικός ύποπτος ο γιος της συντρόφου του που έχει συλληφθεί από τις αρχές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
5: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
4: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα με την πιο cozy Παρασκευούλα εδώ με τα κορίτσια στην πόλη να σου δίνουν vibes για να χαλαρώσεις. Ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για να σου πούμε 6 παράξενες γαμήλιες παραδόσεις από όλο τον κόσμο.
1: Αχ, λοιπόν, άκου. Στην Αφρική.
0: Θα η πάμε μητέρα.
1: Κανονικά πρέπει να είναι Ελληνίδα αυτή. Αφρική. Η μητέρα του γαμπρού συνοδεύει την ύφη στο υπνοδωμάτιο την πρώτη νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Η πεθερά έχετε μαζί δηλαδή.
0: Όλοι μαζί. Παρεούλα.
1: Ελληνίδα πρέπει να ήταν καλή. Ποια Αφρική. Λοιπόν, στην Κίνα, ο γαμπρός πυροβολεί την ύφη με άσφαιρα βέλη, χωρίς κεφαλή, ως μέρος της τελετής.
0: Ορίστε.
2: 100 εμφράγματα.
0: Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Οπότε έχει βγάλει
1: την κεφαλή από τα βέλη.
0: Άρα.
1: Και
0: με το ξύλο.
1: Με το ξύλο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα αυτό το ξύλο.
1: Φαντάζομαι όσο τόσο μεγάλη. Να μην είναι τόσο μακριά. Γιατί όσο πιο μακριά είναι και
0: η σαπούνα τη μελανιάσει.
1: Ωραία. Δεν ξέρω.
0: Γιατί
1: σκοτία. Τα ζευγάρια μπορούν νόμιμα να παντρευτούν χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.
0: Ωραία.
2: Ναι.
1: Καλά, γιατί, πού είπατε.
2: Εδώ πέρα ζητάμε συγκατάθεση. Αυτό γινόταν κάποτε.
1: Ναι. Κάποτε.
0: Όχι, ποτέ.
1: Κένια. Μια παράδοση όπου ο πατέρας του γαμπρού ευλογεί την ύφη. Την ύφη. Ακούστε. Πώς.
2: Πώς.
1: Φτύνοντας. Στο κεφάλι
2: ναι,
1: στις τύφες.
2: Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχαμε.
1: Δεν το είχαμε πει αυτό.
2: Το είχαμε πει αυτό, το θυμάμαι.
0: Ευλόγησον. Φτού.
1: Βόρεια ή Ανατολική Αμερική, ιστορικά ή σε ορισμένες κοινότητες, υπάρχει το έθιμο της ανταλλαγής συζύγων.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι η Σουηδία.
0: Εμείς εδώ πέρα το κάνουμε, ξέρεις, αυτό Σουηδία. Με τα couples τέτοιο, όπως το λένε. Αυτοί το έχουν εκεί έθιμο.
1: Ναι, πώς λέγονται. Ωραία. Swingers.
0: Swingers.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ, Μαλαισία. Η κοινότητα Τινγκ Ντονγκ. Σήμερα γιατί μιλάω κινέζικα.
0: Καμπανάκι βαρά.
1: Απαγορεύει στους νεόνυπους να χρησιμοποιούν την τουαλέτα για 3 μέρες για να αποφύγουν την κακοτυχία.
0: Και τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Προσευχές.
1: Τι.
2: Γιαγιό.
1: Στους νεόνυπους.
0: Μάλιστα.
1: Έλα Χριστέ και Παναγιά. Τι είναι αυτό.
0: Ο κόσμος είναι πιο παράξενος λοιπόν να από ό,τι νομίζουμε.
2: Έξω, κατάλαβες. Μήπως απλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Α, survivor πήγαν, μωρέ. Παντρεύτηκαν τα παιδιά. Έτσι μας ακούμε σε survivor.
2: Παιδιά, οκ, okay, ο κόσμος είναι παράξενος και η βρυσίδα μαζί. Ίσως πιο παράξενη είναι από αυτό που εσείς πιστεύετε. Αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Γιατί εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλουμε κι εμείς έτσι λίγο να ανέβουμε, λίγο να χορέψουμε. Όχι μόνο να μιλάμε για γάμους και πανηγύρια, αλλά πολύ λίγο. Θα σας πούμε για τα UFO.
1: Τι!

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2. Ακούς και ναι, αν είσαι στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι ή στη δουλειά, είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου και ακούς ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Μάντρε 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εμείς εδώ για να σου χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις, παιδί μου. Απλά ακούω, εμείς είμαστε εδώ για σένα.
1: Ναι, λοιπόν, παιδιά, έχετε δει τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα UFO.
0: Τι γίνεται?
1: Κοινοποίησε η Αμερική κάποια βίντεο που καταγράφουν UFO στον ουρανό της Ελλάδας. Από τη μία, οκ, okay, φυσικό. Από UFO στην Ελλάδα, άλλο τίποτε. Από την άλλη, τι ψάχνουν τόσο πολύ, ρε παιδιά? Τι ψάχνουν? Σε μένα έπρεπε να έρθουν εξ αρχής οι Αμερικάνοι να τους συστήσω το γείτονά μου. Μιλάμε για το UFO, πραγματικό UFO, που αξίζει να γίνει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.
0: Πάλι καλά που δεν είναι ο γείτονας της Κάτιας. Αυτό σου φέρνει φαγητό.
1: Όχι, όχι. Εμένα ο δικός μου, παιδιά, έβγαλε βόλτα το σκύλο μου τις προάλλες και μου λέει: κατουράει ο σκελός μου και μου λέει: γιατί κατουράει στο δρόμο? Και
0: λέω: πού να κατουρήσεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οπότε μιλάμε για το UFO, έτσι. Άντε, περίεργη είμαι να μάθω επιτέλους πώς σκέφτονται αυτά τα UFO.
0: Πώς σκέφτονται τι. Και να σου πω κάτι, ξέρω.
2: Τα UFO στην Ελλάδα δεν σκέφτονται.
0: Γιατί
1: το ξέρεις εσύ?
2: Γιατί είναι τα UFO, παιδί μου, δεν είναι
1: η Γεωργία. Πού το ξέρει αυτή?
2: Γιατί τα UFO, παιδί μου, είναι.
0: Τα διαστημόπλια του.
2: Ναι, είναι σαν να σου λέω που θέλω πολύ να μάθω πώς σκέφτεται ένα αμάξι.
0: Ωραία. Εννοούσε του εξωγήινου. Ξέρω γιατί ήθελα να πάμε στην Ελλάδα. Γιατί ήθελα να δουν να εξερευνήσουν πώς γίνονται εμείς εδώ οι Έλληνες να ζούμε χωρίς μυαλό. Λέει αυτοί πώς ζουν. Είναι ανεγκέφαλοι. Είμαστε ανεγκέφαλοι. Λέει πώς έχουν εξελιχθεί αυτοί οι Έλληνες.
1: Πώς τα κατάφεραν και
0: πλάκα πλήρωση. Κάνω. Πληροφορίζω ότι πάρα πολλά έχουν ξεκινήσει από την ελληνική ιστορία γενικότερα. Πάρα πολλά. Οι φιλόσοφοι κτλ. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Τώρα εξέδωσαν και άλλα αρχεία οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής που μιλούν ξανά για θέαση εξωγήινων. Αυτή τη φορά σε χώρες όπως Ουσμπεκιστάν, Ιράν, αλλά και πάλι στο επίκεντρο, παιδιά. Μαντέψτε.
0: Εμείς
1: ποια
0: είμαστε.
1: Χώρα ήταν? Η Ελλάδα μας.
0: Τι θέλουνε?
1: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πως ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ελάτε, παραδεχτείτε το. Όλοι κατά καιρούς έχουμε δει ένα UFO να οδηγάει αμάξι στους δρόμους της Αθήνας, έτσι. Μην κοιτάτε για εξωγήινους στους ουρανούς, λοιπόν. Ψαχτείτε αναμεταξύ μας. Έτσι, να τους
2: ωραία.
1: Δούμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω εσείς όντως να βγείτε στους δρόμους, να ξεχυθείτε και να ξεκινήσετε την ψακτική σας. Εμείς πάντως σε πάρα πολύ λίγο θα κλείσουμε την εκπομπή μας και συγκεκριμένα θα την κλείσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, γιατί έχουμε Σάββατο Κύριο. Αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε και την κλήρωση για να ανακοινώσουμε ποιοι θα είναι οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν το υπογεγραμμένο CD της Ελένης Φουρέιρα και το κόσμο το οποίο έχει φτιαχτεί custom για εκείνη και θα το έχετε και εσείς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο για αυτή την εκπομπή. Δεν πειράζει όμως, γιατί από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί σας 7 με 10, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή άλλωστε. Όμως τώρα, παιδιά, είναι η ώρα που θα κάνουμε την κλήρωση του διαγωνισμού μας. Αν δεν έχετε καταλάβει, που δύσκολο φαίνεται αυτό, αποκλείεται δηλαδή, αλλά αυτό που δίνουμε είναι ένα CD υπογεγραμμένο από την Φουρέιρα και ένα κόσμημα το οποίο έχει φτιαχτεί. Το οποίο έχει φτιαχτεί το κόσμο αυτό custom για την Ελένη Φουρέιρα και μπορείτε τώρα να το πάρετε εσείς. Σήμερα λοιπόν θα σας πούμε τα 4 ονόματα των 4 ανθρώπων που έχουν κερδίσει στον διαγωνισμό.
1: Ωραία.
0: Μας.
1: Θέλω να μου πει η Ιωάννα 4 αριθμούς από το 1 μέχρι το 5.
2: Ναι, ο ένας δεν θα κερδίσει.
1: Ένας δεν θα κερδίσει δυστυχώς.
3: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Mm-hmm. Θέλω.
1: Ναι.
3: Το 5.
1: Το 5 είναι η Γεωργία.
2: Ωραία.
3: Τέλεια. Το 3.
0: Το τηλέφωνο σε τι τελειώνει?
1: Το τηλέφωνο τελειώνει σε 693. Ωραία. Η Γεωργία με το 693 θα την καλέσουμε ή θα δώσουμε το τηλέφωνο στη γραμματεία για να επικοινωνήσει μαζί. Το 3.
3: Το 3.
1: Η Βάσο.
2: Μπράβο.
1: Τελειώνει 007 το τηλέφωνο της.
3: Το 2 και το 1.
1: Το 2 είναι η Ντέπη, παιδιά, που βγήκε τώρα.
2: Τέλεια.
1: Που τελειώνει το τηλέφωνο της σε 079. Yes. Και το...
3: Και το 1.
1: Και το 1 είναι η Παναγιώτα.
2: Α, η Παναγιώτα 1.
1: Ναι, το τηλέφωνο της σε 817.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Λοιπόν, και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα που θα πούμε το... Quote of the day. Την φράση δηλαδή που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και το Σαββατοκύριακό σας.
1: Ωραία λοιπόν, και παίρνω τη σκυτάλη για να σου πω: μη φοβάσαι να ξοδεύεις λεφτά στα ταξίδια. Να φοβάσαι να μην φτάσεις να γεράσεις και το μόνο ταξίδι που να έχεις κάνει να είναι το πώς έχεις να πας στη δουλειά. Για μένα αυτό δείχνει πάρα πολλά, αυτό το quote του τι επιλογές κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε μόνο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και δεν επενδύουμε χρόνο στο να δούμε και άλλα πράγματα, σημαίνει ότι δεν βάζουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας.
0: Ξέρεις γιατί γελάω?
1: Γιατί
0: σκέφτομαι τον Καπτανίκο, που η δουλειά του είναι να ταξιδεύει του ανθρώπου αυτού, να του
1: δώσει
0: και τα
1: χαιρετίσματα.

0: Δευτέρα με Παρασκευή μαζί σας και σας κρατήσαμε συντροφιά για άλλη μια μέρα. Ελπίζουμε να σας φτιάξαμε τη διάθεση και να ξυπνήσατε κι εσείς ευχάριστα. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα
3: Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες δυο φορές.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι από την Δευτέρα 7 με 10 το πρωί.
1: Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο εύχομαι. Από εμάς μικρές αποδράσεις να έχετε και μεγάλες ανάσες και θάλασσα να πάτε για μπάνιο.
2: Τώρα όμως μέχρι να πάτε εσείς για μπάνιο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμβανέιρο.
1: Έπειτα στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Και στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Όμως μην κάνετε κανένα αστείο και μου ξεχάσετε ότι έχουμε τα weekend στο Mad Radio τα οποία ξεκινάνε κάθε Παρασκευή. Ακούστε τώρα το πρόγραμμα ποιο είναι. Στις 8 έχουμε The Mix with Peter. Στις 9 έχουμε Coyote. Στις 10 Inspire. Στις 11 έχουμε τον Αντώνη Δημητριάδη και στις 12 Χούλιο. Ενώ στη μία έχουμε Tiesto. Λοιπόν, weekends με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτης της πόλης.
1: Φιλάκια!
0: Άιντε, τσάω!
2: Φιλούμπε σας!

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη!

0: σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Release Athens 2000.

0: 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Πραγματικά σήμερα έχει τα πάντα όλα το μενού. Είναι και Παρασκευή. Έξτρα διάθεση, θα φύγουν και τα συννεφάκια μετά το μεσημέρι. Πολλά να κάνουμε στην πόλη. Το WhatsApp είναι εδώ. Όλα παίζουν.
1: Radio 106,2.

Παρασκευής, εντάξει. Μέσα με το Κύριακο θα έχει από όλα θα έχει. Η Gen Z θα κάνει τις βόλτες της, πολλά λέγονται για τη γενιά αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η Gen Z, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Γιατί το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Είναι Παρασκευή πρωί 5 Ιουνίου. Αν το σώμα είναι στο γραφείο, αλλά το μυαλό έχει ήδη φύγει για Σαββατοκύριακο, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήνεις κανένα cringe urgent task να σου χαλάσει το vibe. Τώρα που φτάσαμε στην πηγή, κάνε skip τα red flags και την γκρίνια των άλλων. Πάρε το παγωμένο καφέ σου, ανέβασε την αυτοπεποίθησή σου και πάμε να το ζήσουμε. Πάμε για Ray, Where is my husband, εδώ στο Mad Radio 106,2.

The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Παρασκευή, το χαμόγελο είναι επίσημα τεράστιο και το Σαββατοκύριακο είναι πλέον σε απόσταση αναπνοής. Αν είστε βέβαια στο τιμόνι, οπλιστείτε με υπομονή ιδιαίτερη. Την υπομονή, ξέρετε ποια υπομονή, αυτή της Παρασκευής. Οι δρόμοι είναι στα κόκκινα από νωρίς. Ο Κηφισός είναι στο βαθύ κόκκινο. Τώρα θα ξεκινούσα να λέω αυτά της κυρίας Μυραράκη, τα μπόρντο ροδοκόκκινα κτλ. Αλλά όχι, οκ, okay, το ξέρετε και η Αττική Οδός έχει τα θεματάκια της και τις καθυστερήσεις. Πάρτε βαθιά ανάσα, βάλτε air condition να δουλεύει και δυναμώστε το ραδιόφωνο. Ο καιρός μας πρόχνει ξεκάθαρα προς παραλία. Στην Αθήνα ο ουρανός είναι ολόλαμπρος, πεντακάθαρος, κάτι συννεφάκια φεύγουνε. Φεύγουνε, πάνε, μέχρι το μεσημέρι δεν θα υπάρχουνε. Θα χτυπήσει 31, άντε και 32 σήμερα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, απόλυτα καλοκαιρινό το σκηνικό. Οργανώστε τις βουτιές, τις πρώτες για κάποιους βουτιές. Στα νέα της ημέρας η σκέψη και η θετική ενέργεια είναι βεβαίως στους μαθητές που βρίσκονται στις τάξεις και γράφουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Δωρόθεο, την Δωροθέα, τον Πλούταρχο αλλά και τον Χριστόφορο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορεί στην αγορά ο Apple II, ο προσωπικός υπολογιστής που έφερε την επανάσταση στην τεχνολογία και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που δουλεύουμε και επικοινωνούμε. Για πάμε για Mr. Teddy Swims και Mr. Know It All. Έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Πρωινές καλημέρες.

0: υπέροχο, υπέροχο. Καλοκαιρινό και μου κάνει και για Σαββατοκύριακο πάρα πολύ το συγκεκριμένο vibe. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει να ζεις καλοκαιρινό Summer in Greece, φυσικά και ξέρεις, γιατί θα είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taekwondo. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα. Μην ξεχαστείς, όλοι θα είναι εκεί. Εσύ? Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα. Πρόλαβε και κλείσει το εισιτήριο σου τώρα στο mad.gr. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχομαι με Love Me Not.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη ο μελισσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο άλσος Βεϊκού χθες το μεσημέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες έκανε ο μοτοσυκλετιστής που παρέσυρε 79χρονη και κατόπιν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Καλυθέα το βράδυ της Πέμπτης. Ο 28χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ελαφρά. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hadi, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood όπως τα Jumanji και Top Gun Maverick. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, βασικός ύποπτος ο γιος της συντρόφου του που έχει συλληφθεί από τις αρχές. Η Sharon Stone αποκάλυψε ότι μπροστά στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή λόγω υποψίας καρκίνου του στήθους, ο τότε σύζυγός της αντέδρασε λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν γελίο. Εκεί τελείωσε ο γάμος, αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου από εκείνη τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά η διάσημη στάρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2020.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Biwa Festival by Allwi. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
12: Και ένα αναθεωρητικό εξομολογητήριο.
14: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
13: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Stop.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

από την ΔΕΗ. Η Colgate θα είναι εκεί και θα μας περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στο περίπτερό της στο MAD VMA Village Festival για να ανακαλύψουμε το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση και να κερδίσουμε δώρα, να νιώσουμε την αυτοπεποίθηση που μας αξίζει. Σίγουρα θα την κάνουμε την βόλτα μας από το περίπτερο της Colgate στο MAD VMA Village Festival. Όλοι εσείς και όλοι εμείς. Για την Gen Z θέλω να μιλήσουμε τώρα, γιατί πολλά λέγονται για τη γενιά αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και έτσι όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής αυτής τους διαδρομής. Με το WhatsApp όλα παίζουν. Τώρα Dracula στο Mad Radio 106,2.

0: στο Mad Radio 106,2. Πέρασε τις προάλλες από το στούντιο. Είπαμε έτσι ένα καλημέρα και δύο-τρία πράγματα και τα έχουμε ανεβάσει και στα social media. Μπορείς στο Instagram λογαριασμό και το δικό μου, του Banos με B ή του Mad Radio, να βρεις το συγκεκριμένο πέρασμα του τυφώνα Ακύλα από το στούντιο του Mad Radio 106,2. Επόμενο ραντεβού που έχουμε μαζί του είναι βεβαίως για την σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η Άλτζιντα θα βρίσκεται εκεί, θα φέρει την απόλαυση στο κόκκινο, θα μοιράσει παγωτό, θα μοιράσει χαμόγελα, θα δοκιμάσουμε τα νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές στρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο Giandu για στην κορυφή. Το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα είναι βεβαίως αυτό που λες. Τώρα θέλω άλλο ένα. Θα κάνουμε την βραδιά ξέχαστα δροσερή με την Άλτζιντα, την βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Εισιτήρια στο mad.gr, να προλάβετε, τρέξτε. Για πάμε για Mad Stories και έρχομαι.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Και για πες, ωραίος ο καφές.
6: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
5: Δηλαδή,
6: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
7: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια.

0: από χιλιόμετρα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

εδώ. Γίνε κομμάτι του. Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα στο Mad Radio. Σε λίγο έρχεται μια ακόμα δική σας δυνατότητα να διεκδικήσετε backstage VIP πάσα. Εδώ για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχουμε και σαν σήμερα με απρόσμενα reunion στην μουσική βιομηχανία εκατομμύρια.

Κυρίες και κύριοι, το μενού έχει απρόσμενα reunion σε εκατομμύρια δολάρια, την απόλυτη ροκ κυριαρχία και έναν παππού πειρατή των FM. Ναι, ναι, όλα αυτά έρχονται στο μουσικό σαν σήμερα. Για πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου και να ξεκινήσουμε με το 2003 και μια ιστορία που αγαπάμε πολύ εμείς οι ραδιοφωνατζίδες. Στο Yorkshire της Αγγλίας, ένας παππούς στείλει το δικό του πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, σηκώνοντας μια κεραία 10 μέτρων στον κήπο του. Έχει το ψευδώνυμο Ricky Rock και παίζει στα μάτια Beach Boys, Beatles, Elvis Presley. Ο λόγος, όπως δήλωσε ο ίδιος στις αρχές όταν τελικά τον εντόπισαν, ότι είχε βαρεθεί να ακούει τα ατάλατα boy bands και την dance μουσική των τοπικών σταθμών και ήθελε κάτι από τη γενιά του. Είδωλο, Ricky Rock. Surfing USA, εδώ στο Mad Radio 106,2 και από τον παππού Ρίκη πάμε στους θρύλους της ροκ. Το 2010 το βρετανικό δίκτυο του BBC κάνει μια τεράστια ψηφοφορία για την αγαπημένη μπάντα του έθνους και για μαντέψτε, η Led Zeppelin είναι αυτοί που παίρνουν την πρωτιά αφήνοντας πίσω τεράστια ονόματα όπως αυτό των Beatles, των Queen. Στην ίδια ψηφοφορία ο ύμνηστο John Bonham ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος drummer, ενώ Jimmy Page και ο Robert Plant βγήκαν δεύτεροι στις κατηγορίες τους, πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Freddie Mercury αντίστοιχα. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και πάμε στο 2016 για μια στιγμή που οι fans της pop περίμεναν δεκαετίες έναν ιδιωτικό γκαλά στην Στοκχόλμη, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια από την γνωριμία των Björn και Benny. Τα τέσσερα μέλη των ABBA βρίσκονται μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά από το 1982. Ξεκίνησε σαν μια αυθόρμητη στιγμή με την Agnetha και την Annie Fried να τραγουδάν Me and I προς τιμήν των αγοριών και κατέληξε σε ένα ιστορικό ανεπίσημο

Και κλείνουμε το σημερινό μας ταξίδι με πολλά πολλά, μα πάρα πολλά λεφτά. Το 2019 το περιοδικό Forbes ανακοινώνει επίσημα ότι η Ριάννα είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, με μια περιουσία που αγγίζει τότε τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Αφήνει πίσω ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σελίν Ντιόν και η Μπιονσέ. Το πιο εντυπωσιακό, τα περισσότερα από αυτά τα εκατομμύρια δεν ήρθαν από την μουσική, αλλά από την τεράστια επιτυχία της εταιρείας καλλιτικών της, Fenty Beauty.

106,2 είναι το πρωινό της Παρασκευής. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά να τα θέλουμε όλα αυτά. Δεν είναι στίχη από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επιλέγει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν από εκείνες τις λίγες φορές.

0: 106,2 διαγωνισμός ΜΑΤ με Τσακίρης Τσίπς συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτήν την εβδομάδα η μπάλα κυλάει, το καλοκαίρι είναι εδώ και το gathering θέλει παρέα, ένταση και την αγαπημένη σου γεύση Τσακίρης Τσίπς. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post, διεκδίκησε δύο κυβότια από τις γεύσεις σαλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Όποια σου αρέσει πιο πολύ εσένα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά Rain Dance.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο Άλσος Βεϊκού χθες το μεσημέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες έκανε ο μοτοσυκλετιστής που παρέσυρε 71χρονη και κατόπιν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Καλυθέα το βράδυ της Πέμπτης. Ο 28χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ελαφρά. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hadi, γνωστός από συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood όπως τα Jumanji και Top Gun Maverick. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, βασικός ύποπτος ο γιος της συντρόφου του που έχει συλληφθεί από τις αρχές. Η Sharon Stone αποκάλυψε ότι μπροστά στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή λόγω υποψίας καρκίνου του στήθους, ο τότε σύζυγός της αντέδρασε λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν γελίο. Εκεί τελείωσε ο γάμος, αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου από εκείνη τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά η διάσημη star. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
8: Μια τραγικομωδία.
7: Ή και όχι.
8: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
7: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
8: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
7: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
8: Λιδία Στέφου,
7: Βασίλης Τσαλίκης,
8: Μιχάλης Ψαλίδας.
7: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
8: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
11: Δεν θα χωρίσουμε.
10: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
9: Και δύο hot εξομολογητήρια.
12: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
13: Σε σχέση όχι.
11: Ναι.
12: Σε μη σχέση.
11: Κεραυνό.
13: Ναι.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Mad Radio.
16: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait.
17: big. Let me

σπάσω αυτό. Όταν ακούσεις το σήμα, τότε στέλνεις το μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα έρχονται οι κληρώσεις αυτές που χαρίζουν αυτά τα ειδικά passes σε εσάς τους ακροατές και τις ακροατές.

0: κάθε ώρα. Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα.
9: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα με ήλιο, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Είμαστε λίγο πριν τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Έχουμε πάρα πολλά VMA related αυτήν την ώρα. Προς το παρόν πάμε για Hugel Solto, θα ακούσουμε την Anna Vissi. Πρώτα Alex Warren, είναι το Ordinary και έρχεται εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio 106,2.

Beatles που έρχεται στις 25 Ιουνίου. Ο Prince, ο οποίος κυκλοφόρησε το track μετά τον θάνατό του μετά από χρόνια, και το χάος που έχει γίνει με τα εισιτήρια συναυλιών της Celine Dion. Έχω ξεχωρίσει στις μουσικές ειδήσεις της ημέρας το κράξιμο, επικό κράξιμο της Doja Cat στον Elon Musk, η οποία μεταξύ άλλων τον αποκάλεσε άτριχο χιμπατζή. Εντάξει. Περισσότερα μουσικά, ναι, εννοείται ότι μπορείς να διαβάσεις στο www.mad.gr. Εμείς πάμε για Cat's Eye. Γκαμπριέλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Έρχεται

Bring Your Love στο Mad Radio για τον 6,2. Χαμός στο Times Square. Με την Βασίλισσα να εμφανίζεται. Είπε εννοείται αυτό. Στα πλαίσια του Mina Pride. Είπε και το καινούργιο της track. Ένα κυκλοφόρητο ακόμα από το Confessions του. Μεγάλος χαμός. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία. Έχω ταυτιστεί με τους στίχους και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτήν την επικοινωνία το WhatsApp επιλέγει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, για όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

Sheeran στο Mad Radio για τον 6,2. Φαντάσου τώρα να πας στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και να γνωρίσεις εκεί τον μέλλον σύντροφο, τον μέλλον άντρα σου. Δεν το λες κακό. Πάντως σίγουρα θα ζήσεις το Summer in Greece στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taekwondo. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν στις 7.30. Μην ξεχαστείς, όλοι θα είναι εκεί. Εσύ, μπορεί και ο μέλλον άντρας σου. Δεν ξέρεις.

0: UFO.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη ο μελισσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο άλσος Βεϊκού χθες το μεσημέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες έκανε ο μοτοσυκλετιστής που παρέσυρε 71χρονη και κατόπιν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Καλλιθέα το βράδυ της Πέμπτης. Ο 28χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ελαφρά. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hadi, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood όπως τα Jumanji και Top Gun Maverick. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, βασικός ύποπτος ο γιος της συντρόφου του που έχει συλληφθεί από τις αρχές. Η Sharon Stone αποκάλυψε ότι μπροστά στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή λόγω υποψίας καρκίνου του στήθους, ο τότε σύζυγός της αντέδρασε λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν γελίο. Εκεί τελείωσε ο γάμος, αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου από εκείνη τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά η διάσημη star. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα. Τον Mad Video Music Awards 2020.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
12: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε.
13: Πλακακά.
12: Τώρα θα χωρίσουμε.
13: Δεν θα χωρίσουμε.
12: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
11: Και δύο hot εξομολογητήρια.
14: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
15: Σε σχέση όχι.
13: Ναι.
14: Σε μη σχέση.
13: Κεραυνό.
15: Ναι.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Παδί ο Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ πρέπει να πάμε σε New Release of the Week όπως κάθε εβδομάδα την Παρασκευή και έρχεται με αέρα Disney, με έτσι ένα πολύ πολύ αγαπημένο παιδικό το οποίο θα έρθει. Είναι η Taylor Swift για το Toy Story 5, είναι λίγο country, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε. New Release of the
1: Week. Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

Η αγάπη έχει τον τρόπο της να ξαναζωντανεύει τα πράγματα. Το πρωτότυπο για την ταινία τραγούδι της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, κυκλοφορεί σήμερα. Το Toy Story 5 της Disney και της Pixar έρχεται στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου. Και αυτό είναι το new release of the week, επιστροφή στα δικά μας. Loco Loco στο Mad Radio 106,2.

0: Tattoo, Loreen εδώ στο Mad Radio 106,2. Εν τω μεταξύ, μετά το σιμιγέ που κάνει. Έλα, λίγο.
1: Σιμιγέ.
0: Λοιπόν, μετά από αυτό, τώρα μου έχει δημιουργήσει ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει. Αντιγόνη μου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Στο Mad Radio 106,2. Μου έχει δημιουργήσει ένα αυτό και φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σε κάθε τραγούδι που παίζει, τώρα ας πούμε έπαιζε η Loreen και στο τελείωμα που κάνει. Σε φανταζόμουν να κάνει.
1: Το έχω κάνει και αυτό στο μικρόφωνο. Λυπάμαι τους ακροατές που το άκουσαν τότε που το έκανα, αλλά το έχω κάνει.
0: Εντάξει.
1: Έχω και ύφος. Πρέπει να τα τραβάω βίντεο.
0: Ωραία.
1: Το ξεχνάω.
0: Ωραία. Θα φωνάξω τώρα εγώ το social media manager να έρθει να το λύσουμε αυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι λέγονται πάρα πολλά για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. Σε λίγο έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη στο στούντιο, στις 4 η Faye Voku, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στις 8 The Mix with Peter σε Νέα Κογιώτη, στις 10 Inspire, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο και στη 1 Tiesto. Είναι τα Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες, ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Πήγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
8: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα έχουμε το ραντεβουδάκι μας. Παρασκευούλα σήμερα και τι καλύτερο από το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας θέλω έτοιμους γιατί είναι μια εκπομπή με πολλές ανατροπές, πολύ γκόσι, πολλά δώρα, περισσότερη μουσική. Και ξεκινάμε με Jonando Amazing και Edge of Desire.
1: Mad Radio 106,2.

0: Τζανάντο! Εδώ είμαστε λοιπόν και έχει λίγο συννεφιά για όσους έχετε παρατηρήσει τι συμβαίνει έξω στον κόσμο. Ο καιρός λέει ότι θα έχουμε μπόρες από το απόγευμα στην Αττική και 36 στη χώρα. Την Κυριακή που μας έρχεται, πάνω από 11.000 κεραυνοί έπεσαν εχθές Πέμπτη. Μπροστά μου όμως, για να σας κάνω και εικόνα, γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το κρατήσω μέσα μου, έχω την ηχολήπτρια Ιωάννα και τον συνάδελφο Γιάννη του Μπάνο, γιατί έχουμε και πολλούς Γιάννηδες εδώ, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, οι οποίοι και οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει τις μπλούζες τους και μου δείχνουν τις κυλίτσες τους. Τι?
1: Τους
0: κυλιακούς. Δεν τους είδα τους κυλιακούς, κυλιές είδα.

Ιδιο ακούσαμε μόλις τώρα και θέλω να πω τα ζωδιάκια γιατί καίγομαι. Αυτά είναι τα τρία ζώδια που περιμένουν μεγάλες αλλαγές τον Ιούνιο. Γιάννη, άνοιξε τα αυτιά σου. Δίδυμη, α δεν σε νοιάζει, κρυώσεις. Για τους δίδυμους ο Ιούνιος φέρνει το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική και πρωτόγνωρη διάβγεια. Μετά από μια περίοδο γεμάτη αμφιβολίες και μπερδεμένες σκέψεις, πολλά πράγματα αρχίζουν ξαφνικά να μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου συνειδητοποιούν τι τους ταιριάζει πραγματικά και τι μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τους με ελαφριά καρδιά. Ζυγή μου, ο Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου που αφορά κυρίως τα μελλοντικά σας σχέδια. Ό,τι προηγουμένως φαινόταν μετέωρο ή αβέβαια, αποκτά τώρα δομή και σταθερότητα. Αρχίζετε να βλέπετε τη συνολική εικόνα των πραγμάτων, επιτέλους. Και εγώ, κεράκια μου, γλυκά, η ρουτίνα, η εργασία και οι υποχρεώσεις έρχονται ξανά στο προσκήνιο, αλλά αυτή τη φορά με μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Αναγνωρίζετε πού χρειάζονται αλλαγές προκειμένου να νιώσετε πιο ικανοποιημένοι μακροπρόθεσμα. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Έρχεται ο Harry Styles με American Girls.

0: Κάπως έτσι είναι ο ήχος όταν πλένεις τα δόντια σου. Σιμι, σιμι, γιαί, σιμι, γιαί, σιμι, γιαί. Και τα πλένεις και νιώθεις και πιο σιμι, νομίζω. Η Colgate σε περιμένει στις 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Στο περίπτερό της στο MAD VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει, γιατί τα δόντια όσο να πεις είναι πάνω στο πρόσωπο, που το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Θα πω εγώ τώρα, μόνη μου τα λέω αυτά, μόνη μου τα ακούω. Πάμε γρήγορα γρήγορα για τις τελευταίες ειδήσεις από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στο άλσος Βεϊκού χθες το μεσημέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες έκανε ο μοτοσυκλετιστής που παρέσυρε 71χρονη και κατόπιν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Καλυθέα το βράδυ της Πέμπτης. Ο 28χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ελαφρά. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο ηθοποιός James Hadi, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood όπως τα Jumanji και Top Gun Maverick. Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια, βασικός ύποπτος ο γιος της συντρόφου του που έχει συλληφθεί από τις αρχές. Η Sharon Stone αποκάλυψε ότι μπροστά στο ενδεχόμενο να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή λόγω υποψίας καρκίνου του στήθους, ο τότε σύζυγός της αντέδρασε λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν γελίο. Εκεί τελείωσε ο γάμος, αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου από εκείνη τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά η διάσημη star. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: OPA Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by ΔΕΗ.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Χάνω τον έλεγχο, τον έχασε τον έλεγχο. Με τη φωτιά η Ευαγγελία και η Ελένη Φουρέιρα, και τώρα θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να χάσεις αυτή την ευκαιρία. Μπορείς να ζήσεις και εσύ την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, και ο τρόπος είναι εύκολος. Με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι που παίζουμε εδώ όλη μέρα, κάθε μέρα, θα στείλεις ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656 και θα λες MAD VMA. Έτσι παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο MAD Drive, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Όπου ποια είναι τελικά η MAD Radio VMA εμπειρία? Να κάτσεις μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Καλή επιτυχία!

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Δεν είναι πολύ καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι, με φαντάζομαι έτσι σε ένα μπιτσόμπαρο. Και καλά ότι δεν έχω παιδί, δεν έχω υποχρεώσεις, έχω ξυπνήσει αργά κτλ. Κρατάω το ποτάκι μου στο χέρι και περνάω πολύ ωραία. Έλα, πες.
1: Και εγώ σε φαντάζομαι τώρα σε ένα μπιτσόμπαρο έτσι που
0: δεν με φαντάζεσαι και να χορεύω substitution. Ε, ωραίο δεν είναι.
1: Ωραίο το
0: ευχαριστώ. Το πήρα τώρα, καινούριο είναι. Λοιπόν, και άκου τώρα τι σημαίνει μαζί με τον μπιτσόμπαρο στο κεφάλι μου. Ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Αν δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ. Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, στο Taekwondo. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινάνε στις 7.30 ακριβώς το απόγευμα. Μην ξεχαστείς, όλοι θα είναι εκεί. Εσύ? Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, οπότε πρόλαβε και κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν όλα σκοτεινιά

0: του Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου, 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
2: Radio. Γεια σας, γεια σας, για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ μαζί μας, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι η μεσημεριανή σας παρέα. Κάνουμε εδώ την πιο ωραία παρέα στο MAD Radio 106,2, δεν την κάνουμε, δεν τα λέμε ωραία? Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936646656 και μένετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κάτι νέα, φωτιά και λαύρα.
1: MAD Radio 6,2.

Rockabye baby, το ακούσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, το χορέψαμε. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Τι πιο ωραίο για καλοκαίρι από ένα παγωτό, πραγματικά. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τσιαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή, γιατί αν δεν φας το παγωτό στο καλοκαίρι, δεν είναι καλοκαίρι. Να τα λέμε και αυτά.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορα σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια γενικότερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα θα σου πω τι θα φορέσω για να πάω στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί θα κάνω και φοβερό make-up. Άκου τώρα τι θα βάλω. Θα βάλω το Mega Inky Lip Color. Το υγρό lip cream μακράς διαρκείας με έντονο χρώμα. Έχει και matte φινίρισμα και πλήρη κάλυψη και αντοχή στο νερό. Πλούσια σύνθεση που προσφέρει άψογο λίο και matte αποτέλεσμα με ένα μόνο swipe. Και έτσι θα είμαι συγκλομανιφίκ. Και θα σου πω ότι τα προϊόντα Wet n Wild μπορείς να τα βρεις σε καταστήματα καλλυντικών αλλά και σε φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. Πάμε για παπαουτέ και επιστρέφουμε.

0: Jagger. Πάντα μου αρέσει να τραγουδάω λίγο τα τραγούδια μας, γιατί μου πάει να τραγουδάω. Πιστεύω ότι έχω φοβερό ταλέντο. Άλλο που το πιστεύω μόνο εγώ, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και επιστρέφουμε με δώρο. Ε, θέλουμε δώρο? Σίγουρα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας ομογενής από το Καζακστάν ξυλοκόπησε άγρια δύο Αιγύπτιους που κάθονταν σε στάση λεωφορείου στην Καλυθέα, πιθανώς διότι τους πέρασε για υποψήφιους διαρρήκτες του σπιτιού του. Και οι τρεις άνδρες έχουν συλληφθεί και η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδάλλου, όπου κρατείται η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που είχε δολοφονηθεί το 2025 στην Αγία Παρασκευή από τον τότε σύντροφό της. Η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόδωσης της του πρώην συζύγου της από τον εραστή της. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Μόλις 15 λεπτά διάρκεια είχε το εντυπωσιακό σόου της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη. Η βασίλισσα της Pop αποθεώθηκε και έκοψε την ανάσα των θαυμαστών της όταν έβγαλε το πόδι της έξω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: Energy.gr. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
12: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
14: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
13: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Φόρα τα καλά σου, φόρα τα καλοκαιρινά σου, τα εντυπωσιακά σου, την καλύτερη διάθεσή σου και πάμε να ζήσουμε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Σε θέλω έτοιμο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να στείλεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656 και θα γράψεις Mad VMA. Έτσι, παίρνεις μέρος στην κλήρωση που γίνεται σήμερα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για να βρεθούν μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε μην χάσεις αυτή την καταπληκτική ευκαιρία.

0: Αλληλούια και φτάνουν τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Επιτέλους την περιμένουμε αυτή τη βραδιά κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα είναι εκεί πάντα, και αυτός είναι ο Θέμης ο Γιωργαντάς, ο αγαπημένος. Μαζί του θα είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η Super Host των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου είναι δίπλα, παιδιά, είναι σχεδόν εδώ. Κλείσε το εισιτήριο στο mad.gr όσο προλαβαίνεις.
1: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Τα MAD VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.

0: Ράκης, Ζήσης Ρούμπος,
1: Χάρης Χιώτης,
0: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
2: και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
4: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
8: Δεν θα χωρίσουμε.
7: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
10: Σε σχέση όχι.
8: Ναι.
9: Σε μη σχέση.
8: Κεραυνό.
10: Ναι.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα και πάλι από μια βροχερή τελικά μέρα Ιουνίου. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη, εδώ είμαστε μεσημεράκι λοιπόν, Παρασκευούλας, και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-646-656. Ξεκινάμε με Anxiety.
0: Yeah, Mad Radio 106,2.

Gone, gone, gone. Και εκεί που θες να πας, θα πας. Λοιπόν, η Greatness Athens σε προσκαλεί στο πρώτο shopping party της το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel στο Μοναστηράκι, 11 με 3 το μεσημέρι. Ανακάλυψε επιλεγμένα κομμάτια με έκπτωση έως 70% στα DJ sets ο Boogie Chillen με καλοκαιρινά vibes και το Athens Freddo Espresso της Nespresso. See you there εννοείται και ελάτε να περάσουμε τέλεια φανταστικά, γιατί το μόνο που θέλουμε είναι ψώνια και φυσικά με καλύτερη τιμή. Γιατί όχι.

πολύ εικόνα τώρα για το καλοκαιρινό outfit που έχω επιλέξει για τα MAD VMA 2026. Δεν μπορώ να σου κάνω γιατί έχει ξεκινήσει και βρέχει, όπως είπαμε, σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αλλά τέλος πάντων θέλω να φανταστείς ένα πολύ ωραίο χρώμα καλοκαιρινό. Λίγο τακουνάκι γιατί θέλω να είμαι και άνετη και μαλλί κυματιστό. Έτσι έχω αποφασίσει να κάνω εμφάνιση. Εσύ πώς θα κάνεις εμφάνιση? Και όχι μόνο θα κάνεις εμφάνιση. Κάποιοι τυχεροί από εσάς θα βρεθείτε μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι που παίζουμε, θα στείλεις ένα μήνυμα που θα λέει MAD VMA στο Viber του σταθμού μας, το 6936-646-656, και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής, δηλαδή σήμερα, στο MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. 12 to 12 έρχεται τώρα.

0: I want your soul, Armand Van Helden. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω έτσι μια πληροφορία που μπορεί να μην ήξερες και να είσαι από τους ανθρώπους που αναμειγνύεις κεφαλαία και πεζά γράμματα όταν γράφεις τα καθημερινά σου, σημειώσεις, οτιδήποτε. Σημαίνει ότι τίνεις να αισθάνεσαι άβολα ακολουθώντας τους επιβαλλόμενους κανόνες και επιδιώκεις έστω και ασυνείδητα να εδραιώσεις τη δική σου ταυτότητα μέσα από τη γραπτή επικοινωνία. Άκου τώρα. Θέλεις να ξεχωρίσεις δηλαδή, τουλάχιστον με τη γραφή σου. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας ομογενής από το Καζακστάν ξυλοκόπησε άγρια δύο Αιγύπτιους που κάθονταν σε στάση λεωφορείου στην Καλυθέα, πιθανώς διότι τους πέρασε για υποψήφιους διαρρήκτες του σπιτιού του. Και οι τρεις άνδρες έχουν συλληφθεί και η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδάλου, όπου κρατείται η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί το 2025 στην Αγία Παρασκευή από τον τότε σύντροφό της. Η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόδωσης του πρώην συζύγου της από τον εραστή της. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Μόλις 15 λεπτά διάρκεια είχε το εντυπωσιακό σόου της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη. Η βασίλισσα της Pop αποθεώθηκε και έκοψε την ανάσα των θαυμαστών της όταν έβγαλε το πόδι της έξω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το Mad και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
10: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
11: Και ένα αναθεωρητικό εξομολογητήριο.
13: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
12: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

I want to get naked with you. Τι ωραίο τραγούδι για συννεφιά. Πόσο μ' αρέσει. Και να σου πω κάτι. Αυτό να κάνεις. Ο μεγάλος διαγωνισμός τώρα πάμε, γιατί έχουμε τα ωραία μας, αυτά που θα σας ανοίξουν την όρεξη. Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα Τσακίρις Τσίπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, το Gathering. Το γνωστό Gathering, και έχει μπάλα και καλοκαίρι. Φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν can be goal και Τσακίρις Τσίπ στο τραπέζι. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση, αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Έρχεται Chanel!

The Fate of Ophelia ακούσαμε μόλις τώρα. Ευχαριστηθήκαμε πολύ τη σημερινή Παρασκευούλα, η οποία δεν μας προσέφερε πραγματικά τίποτε εκτός από συννεφιά και αναρώτηση. Διαιρωτώμεν, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Θα έχει βροχές σήμερα και αύριο? Γιατί λέει την Κυριακή ότι θα ανέβει 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν λέει όμως αν θα έχει μπόρες μέχρι αύριο, για να ξέρουμε να πλώσουμε, να μην απλώσουμε, να κανονίσουμε, να μην κανονίσουμε. Και αν μείνουμε μέσα, θα ακούσουμε τώρα τη Faye Voku, η οποία έχει έρθει με φοβερό outfit για μία ακόμη φορά. Στις 6 έρχεται το My Drive με την Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Και στη συνέχεια έχουμε στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Coyote, στις 10 Inspiro, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Κούλιο, στη 1 Tiesto. Γιατί τα weekends έχουν περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2. Εύχομαι καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε υπέροχα!

0: Χορηγός Maybelline New York. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια affestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
15: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτσι από τους ανθρώπους της σχεδίας

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ. Σήμερα Παρασκευή, 4 το απόγευμα, η ώρα που ο εγκέφαλος έχει ήδη βάλει γυαλιά ηλίου, παρόλο που έξω βρέχει, και κοιτάζει προς το Σαββατοκύριακο. Αν σήμερα νιώθεις λοιπόν ότι η παραγωγικότητά σου παραπατάει, αυτό μην ανησυχείς, είναι απολύτως φυσιολογικό και αποδεκτό επιστημονικά. Γιατί κάθε Παρασκευή, μετά τις 4 ειδικά, οι σκέψεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από το Wi-Fi. Οπότε άραξε, κάτσε στην παρέα, μείνε εδώ μαζί μου μέχρι τις 6 για να απογειωθούμε μουσικά. Και όχι μόνο. Και αυτή τη μέρα έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.
1: Mad Radio 106,2.

εδώ είσαι, εδώ θα μείνεις, διότι μόνο εδώ θα βρεις τα καλύτερα όπως πάντα. Σου έχω δύο. Το πρώτο είναι ότι συνεχίζεις να ψηφίζεις για τις κατηγορίες των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού, τα clips που λάτρεψες. Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Μπαίνεις λοιπόν στο mad.gr και καταθέτεις την ψήφο σου. Θα ψηφίσεις την Αναστασία, τον FY, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, την Τάμτα, την Ρία Ελληνίδου, τον Απόν, τον Τσό, τον Ακύλα, την Αντιγόνη. Ποιον? Ποιος θα πάρει αυτή την πολυπόθητη ψήφο, άρα και το βραβείο? Και το άλλο πολύ καλό που θέλω να σου πω είναι ότι σε αυτή την ώρα θα ακούσεις το ειδικό σήμα που θα σου δώσει πρόσβαση στη λίστα που θα φτιάξει ο Πέτρος και η Κατερίνα στην εκπομπή τους σήμερα, για να κληρώσουν δύο ακόμα υπερτυχερούς που θα κερδίσουν ένα διπλό εισιτήριο για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα τους εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο. Πρώτο τραπέζι πίστα στο stage παρακαλώ, αλλά και πρόσβαση στο backstage. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό deal. Τι πρέπει να κάνεις εσύ μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα? Ό,τι σου πει. Δηλαδή να στείλεις μήνυμα Mad VMA στο 6936 646 656 και καλή επιτυχία!

αν και εσένα σε τρελαίνει το παιδί σου, ξέρω ότι χρειάζεσαι. Λόκο! Τι ωραίο κομμάτι, by the way. Λοιπόν, θα συνεχίσω αυτό που σου έλεγα, γιατί πραγματικά, όσο και να το αγαπάς, καμιά φορά τα σκασμένα δηλαδή μας αποτελειώνουνε. Και όμως υπάρχει λύση για να μη σου συμβαίνει αυτό. Μην τρελαίνεσαι, φίλε γονιέ. Σου έχω τη λύση. Και αυτή είναι μία. Volta Fun Park. Ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα. Με φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, ρόλες, τείχοναρίχησης, arcades. Τα παιδιά ζουν εμπειρίες για τις οποίες θα μιλάνε για μέρες μετά στους φίλους τους. Και ενώ αυτά διασκεδάζουν, εσύ έχεις το time out που δικαιωματικά και τίμια αξίζεις, φίλε γονιέ. Φυσικά, διότι εκεί χαλαρώνεις με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί τα παιδιά είναι απασχολημένα, είναι ασφαλή. Τώρα, το Volta Fun Park είναι στο Avenue και στο Athens Metro Mall, με roller climbing wall και arcades, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις στον εαυτό σου αυτό το break.

email και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: The Dead Dance. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι παρόλη την ψυχάλα που έχει ρίξει, τώρα έχει σταματήσει. Έχει μία κούφο βρασίσια έξω. Και φυσικά η ζέστη θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Όμως το θερμόμετρο μπορεί να ανεβαίνει γενικότερα. Για τα καλά θα σπάσει ο υδράργυρος στα events 16 και 17 Ιουνίου στο πλαίσιο των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, η Άλτσιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, χαμόγελα. Έλα να δοκιμάσεις τα νέα παγωτά, το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Και πολλά ακόμα. Έλα να κάνεις τη βραδιά σου αξέχαστα δροσερή φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μην εδώ, διότι ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με newsbomb.gr και συγκλονιστικούς τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας ομογενής από το Καζακστάν ξυλοκόπησε άγρια δύο Αιγύπτιους που κάθονταν σε στάση λεωφορείου στην Καλυθέα, πιθανώς διότι τους πέρασε για υποψήφιους διαρρήκτες του σπιτιού του. Και οι τρεις άνδρες έχουν συλληφθεί και η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδάλλου, όπου κρατείται η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που είχε δολοφονηθεί το 2025 στην Αγία Παρασκευή από τον τότε σύντροφό της. Η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόδωσης του πρώην συζύγου της από τον εραστή της. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Μόλις 15 λεπτά διάρκεια είχε το εντυπωσιακό σόου της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη. Η βασίλισσα της Pop αποθεώθηκε και έκοψε την ανάσα των θαυμαστών της όταν έβγαλε το πόδι της έξω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλό στο super host στη πιο summer's παρέα των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδου.

0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
11: Μια τραγικομωδία.
10: Ή και όχι.
11: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
10: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
11: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
10: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
11: Λιδία Στέφου,
10: Βασίλης Τσαλίκης,
11: Μιχάλης Ψαλίδας.
10: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
11: Εισιτήρια στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε.
14: Δεν θα χωρίσουμε.
13: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
12: Και δύο hot εξομολογητήρια.
15: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
16: Σε σχέση όχι.
14: Ναι.
15: Σε μη σχέση.
14: Κεραυνό.
16: Ναι.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
18: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

Μελωδία. Μιλώντας λοιπόν για μελωδίες και με μουσική υπόκρουση, αυτό το καταπληκτικό soundtrack, θέλω να σου πω ότι φέτος τα MADA Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ εγκαινιάζεται μια νέα κατηγορία βραβείων. Το καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by ECOMED. Το οποίο ECOMED, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας δηλαδή, θα σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά, στο περίπτερό του, θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα θα σου πω το όνειρο τώρα. Τζοάννα μου, για πες μου, τι είδες στον υπνάκο σου σήμερα?
1: Είδα ότι κάποιος που δεν ξέρω αν θέλω ή αν δεν θέλω, αν είναι φιλικό, αν
0: ένας
1: είναι
0: ένας άγνωστος.
1: Είναι γνωστός.
0: Α, δικός σου γνωστός, όχι γενικότερα γνωστός.
1: Όχι γενικότερα, δικός μου γνωστός. Okay. Είδα ότι μου έκανε εξομολόγηση, ερωτική εξομολόγηση, τα λοιπόν. Συναισθήματα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι σημαίνει αυτό. Θα σου εξηγήσω το όνειρο εγώ. Λοιπόν, το να δεις τον ύπνο σου ότι σου κάνει κάποιος εξομολόγηση συνήθως δεν θεωρείται προφητικό. Στην ερμηνεία των ονείρων συχνά συμβολίζει θέματα επικοινωνίας συναισθημάτων ή αποκαλύψεων. Μερικές πιθανές ερμηνείες είναι ότι έχεις ανάγκη για ειλικρίνεια. Νιώθεις ότι κάποιος στη ζωή σου δεν σου λέει όσα σκέφτεται και αισθάνεται. Δεύτερον, επιβεβαίωση και αποδοχή. Αν και η εξομολόγηση ήταν ερωτική, μπορεί να αντανακλά την ανάγκη σου να νιώσεις επιθυμητή ή εκτιμημένη. Κρυμμένα συναισθήματα. Μερικές φορές το πρόσωπο που εξομολογείται εκπροσωπεί μια πλευρά του εαυτού σου που προσπαθεί να εκφραστεί. Και τέλος, η επερχόμενη συζήτηση. Το όνειρο μπορεί να σχετίζεται με μια κατάσταση όπου περιμένεις να μάθεις κάτι σημαντικό ή να γίνει μια ειλικρινή κουβέντα. Κατάλαβες?
1: Άσε.
0: Σ' άρεζε?
1: Άστο.
0: Έπεσε μέσα σε όλα, έτσι. Ο Καζαμίας.
1: Θα σου εξηγήσω μετά τι έχει προηγηθεί.
0: Μάλιστα, θα μου εξηγήσει εκείνη το όνειρο. Εγώ της είπα τι σημαίνει. Πάμε να κλείσουμε ρίτσα και επιστρέφουμε.
2: Radio 106,2. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Matt και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Matt TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, ένα συν ένα δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Matt TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fanta.

0: όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Βέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια.

0: μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
1: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Φεύγει ο κούμερος δεύτερο και σήμερα είναι η μέρα που θα κληρώσουν ακόμα δύο υπερτυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για το stage, κυριολεκτικά τον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και για backstage access. Σε λίγο θα σου δώσω το πράσινο φως για να στείλεις μήνυμα στο Viber.
2: Mad Radio 106,2.

Ένα ακόμη κομμάτι που αποθεώθηκε πέρσι στα Mad Video Music Awards. Φέτος λοιπόν το πάρτι ξεκινάει μία μέρα πριν από τα βραβεία, 16 αλλά και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερο της Colgate, στο Mad VMA Village Festival. Έλα να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει με ένα μοναδικά λαμπερό χαμόγελο, το οποίο φυσικά πάντα κερδίζει. Δρόμενα, πολλά δρόμενα και φέτος στο VMA Village Festival από τις 16 αλλά και 17 Ιουνίου. Φέτος τα βραβεία, δεν ξεχνάς, αρχίζουν 7.30 το απόγευμα, νωρίς. Αλλά εσύ θα είσαι ακόμα νωρίτερα, πρώτον για να προλάβεις να μπεις, αλλά και για να απολαύσεις όλα αυτά τα περίπτερα, όπως αυτό της Colgate. Θα κερδίσεις και κάτι, δεν το συζητάμε.

0: αυτή ήταν η Ντίλα. Φωνάζει βρε παιδί μου αυτό κορίτσι, φωνάζει χωρίς λόγο. Αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, της το συγχωρούμε, έχει και αυτά τα θέματα, της το συζητάμε όπως όλοι. Βέβαια εμείς εδώ πέρα έχουμε μόνο ευχάριστα θέματα, όπως το διαγωνισμό του ΜΑΤ με τα Τσακίρις Chips, ο οποίος συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η μπάλα κυλάει, το καλοκαίρι είναι εδώ και το gathering θέλει παρέα, εννοείται, ένταση και την αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Chips. Μπες στο Insta του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια από τις αγαπημένες σου γεύσεις: σαλάτι ρίγανη Wavy BBQ, ξίδι, πάπρικα, sour cream ή Wavy ρίγανη.
1: Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: το απόλυτο double σε κριτική επιτροπή αλλά και στο televoting. Η απόλυτη νικήτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, με το Μπαγκαράγκα. Και εμείς ευθύς αμέσως θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αφού θα συνδεθούμε με το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού στην Καλυθέα. Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι που ξυλοκοπήθηκαν από τον οδοντίατρο μπορεί και να μην ήταν διαρρήκτες, αλλά φέρονται να φωτογράφησαν την πολυκατοικία του δράστη. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλυθέας έχουν στα χέρια τους καταθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία και περιεργάζονταν το χώρο. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Ο Άριος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ξεκαθαρίζει οριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κυρίας κατοικίας. Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα. 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε στο βόρειο Νίγηρα. Το όχημα ξέφυγε από την προγραμματισμένη διαδρομή και εγκλωβίστηκε πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα σε εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες. Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμου με τους γαμήλους εορτασμούς της Ντούα Λίπα. Ο πολυτελής τριήμερος γάμος της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να διαμηνύουν στη τραγουδίστρια ότι η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση. Δεκάδες αφίσες εμφανίστηκαν σε κεντρικές πλατείες που πρόκειται να αποκλειστούν για τις ανάγκες των εορτασμών του γάμου της 30χρονης pop star με τον 36χρονο ηθοποιό Callum Turner. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Μίνι, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
2: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
7: Δεν θα χωρίσουμε.
6: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
5: Και δύο hot εξομολογητήρια.
8: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
9: Σε σχέση όχι.
7: Ναι.
8: Σε μη σχέση.
7: Κεραυνό.
9: Ναι.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά, Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

μοίρα της Οφηλίας και η δική σου η μοίρα είναι να έρθεις στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΙΚ ΦΟΤΟ, διότι εκεί λαμβάνουν χώρα για 23η χρονιά. Παιδιά, έχουν περάσει 23 χρόνια, απίστευτο. Με host το Θέμη Γεωργαντά, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. 23 χρόνια, πω πως περνάει ο καιρός. Φυσικά μπαίνει στο mad.gr, ψηφίζει τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, βίντεο κλιπ, τραγούδι που θες να κερδίσει. Παραλαλμό, τσιμπάς και το ειστηριάκι σου, αλλά βιάσου, γιατί νομίζω ότι μπορεί και τώρα που στο λέω να έχει γίνει sold out. Οπότε βιάσου, βιάσου, βιάσου. Και ξέρεις τι κοίταγα τώρα, τους σχηματισμούς των δύο νέων κομμάτων, θα έρθουν και άλλα ίσως, της Καριστιανού και του Τσίπρα, και βλέπω, ρε παιδί μου, ηθοποιούς μέσα, τραγουδιστές μέσα. Παιδιά, κανονίστε τα MAD Video Music Awards 2027 να γίνουν στη Βουλή, κανονίστε.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 102,6.

0: Με ρωτάς, μπήκε η Κατερίνα ψύχα και με βλέπει έτσι λίγο να χαζεύω στο κινητό μου και να με έχει πιάσει μια ψιλοκατάθλα. Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Γιατί κοιτάω προορισμούς εξωτικούς για διακοπές, ξέρεις. Και βλέπω τιμές. Κάτι all inclusive με 1200 για 8 βράδια. Ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω και λέω, κοίτα να δεις. Δεν θα μου πεις, αυτές τις χώρες που κοιτάω εγώ τα εξωτικά υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά 1200 all inclusive στην Ελλάδα, πόσες μέρες θα μπορούσες να πας διακοπές?
1: Μια μισή.
0: Έλα μωρέ, και εσύ υπερβολική δεν είσαι?
1: Δύο.
0: Τρεις.
1: Πάνω από τέσσερις με
0: τίποτα. Σε πεντάστερο.
1: Πάνω από τρεις με τίποτα.
0: Πάνω από τρεις με τίποτα.
1: Δυνατόν all inclusive τρία άτομα? Όχι, δεν πας.
0: Δεν πας. Αυτό, γι' αυτό, καταλαβαίνεις. Καλά, Χρυσή μου, εντάξει, κάτσε να βρούμε τα λεφτά να πάρουμε τα εισιτήρια και μετά το έξτρα χιλιάρικο το βρίσκουμε. Λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει, έχει έρθει η ώρα να παραδώσω την σκυτάλη στην Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου στο Mad Drive, όπου σήμερα θα κάνει κλήρωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι το weekend ξεκινάει από νωρίς στο Mad Radio, διότι στο 6, καλά, εντάξει. Στις 8, καμία σχέση. Στις 8 έχουμε The Mix with Feature. Στις 9 ο Κογιώτης, στις 10 είναι Σπάιρο, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο, στη 1 TS, το weekend με περισσότερη ενέργεια. Γιατί επίσης κάθε Σάββατο και Κυριακή έχουμε το Hits Hot 40 με τον Πέτρο μας, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, αλλά και τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά μας είναι με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου, εκλεκτούς καλεσμένους από την Showbiz που λένε τα ισόψυχά τους και πάρα πολύ καλά κάνουνε. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Vogue με εξωτική διάθεση. Σας εύχομαι ένα super duper Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε και να περνάτε super. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, πολλά πολλά πολλά smooch smooch. Bye!

0: Χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Okay.
0: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις?
8: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: Να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Ο ήχος του σήμερα.

0: Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει.
2: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
4: Αληθινά ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
4: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
2: Άντε. Να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
5: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: 106,2.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
2: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψυχά.
0: Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή, για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τριώρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε πώς θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μαζί μας σήμερα ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer, με μοναδικές προτάσεις εξόδου για αυτό το weekend.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο red flag που βρήκε η Gen Z σε ραντεβού.
0: Αχ, Κατερίνα, πολλά τα red flags και καθόλου green. Και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, θα μείνω με όλοι μόνοι μας να κοιτάμε πόσο καλά περνάνε τα ζευγάρια στα social.
1: Βαθύ αυτό που είπες, Πέτρο, αλλά εγώ θα σου πω για το λαμπούμπου.
0: Λαμπούτι.

0: 6 στο Mad Drive της Παρασκευής με ένα υπέροχο weekend να απολαώνεται μπροστά μας, ένα πρώτο weekend για το καλοκαίρι 2026. Είναι εδώ και το ξεκινάμε μαζί. Αν θέλεις και εσύ να είσαι μαζί μας στο Mad Drive Premium Team, 6936646656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive μέχρι τις 9 που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: 5 Ιουνίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη.
0: Η μέρα καθιερώθηκε το 1972 όταν για πρώτη φορά η Διεθνής Κοινότητα έθεσε το θέμα περιβάλλον στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής. Λίγο αργότερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε επίσημα την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ίδρυσε την UNEP, τον οργανισμό που μέχρι σήμερα συντονίζει δράσεις για την προστασία του πλανήτη.
1: Από τον πρώτο εορτασμό μέχρι σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια πλατφόρμα δράσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η απερίμωση και η απώλεια βιοποικιλότητας, με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε δράσεις και καμπάνιες.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Περίεργα ονόματα, Πέτρο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Γοργία, τον Δωρόθεο και τη Δωροθέα, τον Ίκανδρο και την Ικάνδρα, τον Πλούτερχο και τη Σελήνη.
0: Γοργία! Έλα να φάμε! Γοργία, ρε
1: φίλε. Ακού τώρα.
0: Μα είναι δυνατόν. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς εκεί έξω?
1: Ο διάσημος Βρετανός ράπερ Dave γίνεται σήμερα 28 και ο διάσημος εξοφωνίστας Kenny G 70 ετών.
0: Ο Kenny G.
1: Yep.
0: Ο Kenny G. Και ο Dave σήμερα 28.
1: Μικρός.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης Βρετανός. Μεγάλος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, ο Αμερικάνος ηθοποιός και τραγουδιστής Mark Wahlberg γίνεται 55 ετών. Στα 90s, Κατερίνα, όταν ήσουν πολύ πολύ μικρή.
1: Από διηγήσεις τα ξέρω.
0: Ναι, ναι. Έκανε τεράστια επιτυχία ως Marky Mark and the Funk Bunch με αυτό το τραγούδι. Χρόνια πολλά, Mark Wahlberg. Happy birthday.

0: Κατερίνα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι. Είναι, εντάξει, θα ακούγεται παντού όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2026 που ξεκίνησε. Μπροστά μας έχουμε το πρώτο weekend του καλοκαιριού, το πρώτο weekend αυτού του μήνα του Ιουνίου, που φέρνει πάρα πολλά πράγματα. Φέρνει 17 Ιουνίου τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Φέρνει τα γενέθλιά μου, φέρνει τη γιορτή μου.
1: Σου χαμός θα γίνει αυτό το μήνα.
0: Χαμός.
1: Εορταστικός μήνας.
0: Εσύ θα κάνεις σήμερα, απόψε, αύριο, αυτό το weekend. 6936646656 για να είσαι και εσύ μαζί μας εδώ στο Mad Drive.
1: Πέτρο, ναι. Αλλά και εσύ φίλοι μου και φίλοι μου, κράτα σημειώσεις, διότι η Gen Z βρήκε νέο red flag στα ραντεβού και λέγεται λαμπούμπου.
0: Λαμπούμπου, αυτά τα μικρά χνουδωτά, τι σχέση έχουν με το dating αυτά?
1: Είναι αυτά τα μικρά τερατάκια με τα μητέρα δόντια που έχουν γίνει viral παντού στο TikTok. Τα κρέμανε σε τσάντες, τα συλλέγουν, τα κυνηγάνε σαν θησαυρό.
0: Λαμπούμπου. Mm-hmm. Και τα κουκλάκια αυτά χαλάνε το ραντεβού της Gen Z. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ακριβώς αυτά τα κουκλάκια. Και κάποιοι λένε ότι αν εμφανιστείς το πρώτο ραντεβού με λαμπούμπου, είναι red flag. Διότι το θεωρούν ένδειξη ότι είσαι υπερβολικά κολλημένος με τρέτς και είσαι και λίγο ανώριμος.
0: Μάλιστα. Ενώ αν έχεις μία ντουλάπα με sneakers και τρία gaming consoles, θεωρείσαι φυσιολογικός.
1: Thank you.
0: Ναι.
1: Πάντως για άλλους, τα λαμπούμπου είναι comfort αντικείμενα, νοστάλτζια και τρόπος έκφρασης. Ναι. Η Gen Z τα βλέπει σαν fashion statement και συλλεκτικό vibe μαζί.
0: Εγώ πάντως λαμπούμπου δεν έχω, αλλά μία ντουλάπα sneakers και δύο gaming consoles έχω.
1: Αυτό δεν είναι το θέμα για την Gen Z. Αχα. Για σένα είναι, Πέτρο, να το κοιτάξεις.
0: Α, μάλιστα. Κατερίνα, πρόσεχη, θα πάρω λαμπούμπου, ε.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: 6:30 απόγευμα Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτό είναι το Mad Drive. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μαλρία. Εσένα, πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα, πώς προετοιμάζεσαι γι' αυτό το weekend που απλώνεται μπροστά μας? Κάποιοι προετοιμάζονται για απόψε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι, και πολλοί ετοιμάζονται για μεγάλη μάχη που θα δώσουν οι δύο ομάδες στο ΆΚΑ σήμερα. Να δούμε, θα γίνει 1-1 ή θα υπάρχει το 2-0. Περιμένουμε να δούμε. Ο αγώνας ξεκινάει στις 9. Χθες το βράδυ η Εθνική Ελλάδος μαζί με την Σουηδία κάνανε ένα φιλικό και ήρθαν εχεί. Έμαθα, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα, ότι έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα η Εθνική Ελλάδος και μπράβο της.
1: Και αυτή την εβδομάδα το Gathering έχει μπάλα και ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με Τσακίρις Τσίπς συνεχίζεται με καλοκαιρινό mood και φυσικά πολύ crunch.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, έτσι, φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν καν μπει γκολ, πριν μπει καλάθι, κάποιος ρωτάει ποιος έφαγε τα τελευταία chips. Αν αυτό είναι γνώριμο στα αυτιά σου, τότε είσαι στο σωστό Gathering.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Τσίπς, μπορεί να γίνει δική σου. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD TV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Τσίπς για να μην λείπει ποτέ και τίποτα από το καλοκαιρινό του Gathering.
0: Γιατί είτε βλέπεις μπάλα, είτε αράζεις με την παρέα, είτε απλά απολαμβάνεις το summer vibe του Mad Radio, ένα πράγμα είναι σίγουρο, το Gathering θέλει Τσακίρις Τσίπς. Σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τους τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού στην Καλυθέα. Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι που ξυλοκοπήθηκαν από τον οδοντίατρο μπορεί και να μην ήταν διαρρήκτες, αλλά φέρονται να φωτογράφησαν την πολυκατοικία του δράστη. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλυθέας έχουν στα χέρια τους καταθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία και περιεργάζονταν το χώρο. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Ο Άριος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ξεκαθαρίζει οριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κυρίας κατοικίας. Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα. 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε στο βόρειο Νίγηρα. Το όχημα ξέφυγε από την προγραμματισμένη διαδρομή και εγκλωβίστηκε πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα σε εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες. Οργισμένοι κάτοικοι του Παλέρμου με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντουα Λίπα. Ο πολυτελής τριήμερος γάμος της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να διαμηνύουν στη τραγουδίστρια ότι η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση. Δεκάδες αφίσες εμφανίστηκαν σε κεντρικές πλατείες που πρόκειται να αποκλειστούν για τις ανάγκες των εορτασμών του γάμου της 30χρονης pop star με τον 36χρονο ηθοποιό Callum Turner. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: gaming.gr. Welcome to Fantasylon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στο καναπέ σου. Το ROG Ally της Asus, σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox, έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον είναι handheld.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής, ο Harry Styles, American Girls, βρίσκεται στην Ευρώπη, κάνει συναυλίες και ξεσηκώνει όλο τον κόσμο στα sold out event που κάνει αυτήν την εποχή, αυτό το μήνα και όλο αυτό το καλοκαίρι. Τυχεροί όσοι πήγαν και τον είδαν ή θα πάνε να τον δουν, τυχεροί και ένα καταπληκτικό ζευγάρι που κέρδισε εδώ στο Mad Radio αυτό το δώρο και τον είδε στην πρώτη του συναυλία στην Ευρώπη, στο Άμστερνταμ, πριν λίγες ημέρες. Ο Χρήστος επιστρέφει από τη δουλειά. Η Μαριλού μου το γραφείο είναι στον Κηφισό και γίνεται χαμός, μας γράφει. Η Μίριαμ είναι στο Χαλάνδρι, ο Γιώργος είναι στην Γλυφάδα. Τώρα άκουμε. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά παρακαλώ, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, στέλνεις Viber μήνυμα.
1: Την επόμενη ώρα θα γίνει εδώ η κλήρωση για τους νικητές ή τις νικήτρες αυτής της εβδομάδας. Και εγώ τώρα να σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Ποιος σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Η Κατερίνα.
1: Και ο Πέτρος. Αλλά εκτός από αυτούς και η Colgate.
0: Αχα, στο περίπτερο της Colgate, στο Mad VMA Village Festival θα ανακαλύψεις το νέο Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση και λαμπερό χαμόγελο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, σε περιμένουν μοναδικά δώρα και πολλή διασκέδαση. Colgate στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ για να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Θα είμαστε και εκεί.
0: Ω,
1: και
0: ναι,
1: στο περίπτερο της Colgate.
0: Ω, ναι. Τώρα αν θέλεις να είσαι μαζί μας, σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα. Μόλις τα ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας. Το πρώτο αυτού του μήνα, το πρώτο του καλοκαιριού 2026. Μα δεν είναι ότι η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ πολύ και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή στη Μεγάλη Πόλη και γενικότερα στην Ελλάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι πρέπει να το περάσετε απολαυστικά. Τώρα δεν λέω να κάνετε και μια βουτιά, γιατί εγώ μπαίνω μόνο τον Αύγουστο όταν έχει ανοίξει φουλ ο θερμοσύφωνας. Αλλά τέλος πάντων, οι τολμηροί και οι τολμηρές ας το δοκιμάσουν, γιατί θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Και τώρα άκου προσεκτικά. Η κλήρωση έγινε, την εντυπωσιακή τηλεόραση Blackpoint 43 ετών 4K Google TV, προσφορά της GR Tech, αξίας 400 ευρώ, κέρδισε ο Αποστόλης Αδάμ. Είναι ο μεγάλος νικητής αυτής της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα φέρνουμε και άλλα δώρα για σένα εδώ στο Mad Drive.
1: Και τώρα αλλάζω ύφος για να σου πω.
0: Γιατί?
1: Ότι σου φέρνω ένα μεταμεσονύχτιο μυστικό.
0: Τι θα είναι, με μάγισσες?
1: Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει και όλα μοιάζουν να ησυχάζουν, στις 12 ακριβώς η μουσική ξεκινά. Σε τρόμαξε.
0: Τρελή. Λοιπόν, αυτό που λέει η Κατερίνα μιλάει για το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται.
1: Εισιτήρια affestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα, το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του Φεστιβάλ.
0: Πιανού.
1: Φεστιβάλ Αθηνών
0: Επιδαύρου. Αθηνών Επιδαύρου 2026. 13 μοναδικές μουσικές βραδιές, ακριβώς στις 12, Πειραιός 260. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο. Ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Welcome to Fantathlon Break.
1: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον

0: ακούω το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
7: Και ένα αναθεωρητικό εξομολογητήριο.
9: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
8: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
2: Το Fortnite κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Με το Chapter 7 έως τώρα είδαμε new seasons, νέες περιοχές, αλλαγές στο gaming και θεματικές που κρατάνε το παιχνίδι μέσα στο pop culture. Το Chapter 7 μας πήγε πρώτα Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι σαν απλό gaming. Κάθε season στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν με storyline, αλλαγές στο map και event που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουν. Wanda φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μη χάσετε τη νέα σεζόν του Fortnite.

0: Παρασκευής με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας. Και αν εσύ αυτήν την ώρα κόλλησες στην κίνηση, έχουμε εδώ για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι νικητές για την MAD VMA, exclusive εμπειρία μόνο από το MAD Radio.
0: Mm-hmm. Σε λίγο μαζί μας, εδώ, Ορφέας Γιάννιανίδης, με προτάσεις για αξέχαστες εξόδους, αυτό το που σου κου.
1: Μάθε πώς θα λάμψεις τις εξόδους σου με μοναδικά προϊόντα μακιγιάς μέχρι τις 9. Πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAD Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα παίζουμε για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη και σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις σωστά μέσα σε αυτό το weekend.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ciao, Gabriella.
1: Λα, το επίθετο.
0: Απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα μαζί εδώ ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Η Μαντόνα Κατερίνα έκλεισε τη Times Square surprise concert για το Pride Month αλλά και για το νέο της album Confessions 2 που έρχεται στις 3 Ιουλίου. 67 ετών παρακαλώ. Rose gold corset, έτσι στενό ξέρεις. Ψηλές μπότες ασημί. Έβγαλε και το ένα πόδι απ' έξω από το μπαλκόνι. Έκανε χαμό σε ένα από τα μπαλκόνια της Times Square στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Και από κάτω ο κόσμος, εντάξει, χαμός. Αυτό κι αν είναι surprise. Ανάσα ανακούφιση χθες για τη μουσική βιομηχανία. Ο Clive Davis, ο 94χρονος θρύλος της μουσικής βιομηχανίας, ανακάμπτει μετά από την νοσηλεία και επέστρεψε σπίτι του σήμερα. Ο Clive είναι άνθρωπος που ανακάλυψε, υπέγραψε τις μεγάλες γραφικές εταιρείες που συνεργαζόταν και δικούσε. Καλλιτέχνες όπως τη Whitney Houston, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Pink Floyd, Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Aerosmith, Billy Joel. Μιλάμε για ένα από τα τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής.
1: Στο κόκκινο μας έχεις πάει, Πέτρο, αλλά θα σου πω εγώ ότι και η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και μοιράζει παγωτά και χαμόγελα σε όλο το κοινό.
0: Έλατε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanics, με 5 διαφορετικές στρώσεις, απόλαυση και το απογευμένο κορνέτο Max με δισκείο Τζαντούγια. Στην κορυφή και κλασικό σοκολατένιο τελειώμα, ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και πολλά ακόμη που θα ανεβάσουν τη βραδιά και το επίπεδο. Πού αυτά?
1: Ελάτε να κάνουμε τα Mad VMA 2026 αξέχαστα δροσερά στην Άλτζιντα, στην απόλαυση στο κόκκινο 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί, και η Άλτζιντα και η Κατερίνα και εγώ. Τι άλλο θέλεις?
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: και να απλώνεται μπροστά μας. Και αν εσύ δεν ξέρεις ή δεν έχεις σκεφτεί ή δεν θέλεις να σκεφτείς τι θα κάνεις το πουσουκού, είμαστε εδώ για σένα. Τώρα μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer και η αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content, με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πια θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκαιρο Night Out στο Mad Drive.
0: Καλησπέρα Ορφέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην ομάδα που δεν χάνει. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
2: Είμαι πολύ καλά και εγώ. Και εγώ Super. Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ετοιμάζεσαι για το πουσουκού?
2: Ετοιμάζομαι όπως ετοιμάζομαστε όλοι για το πουσουκού, γιατί χαλαρώνουμε και ξεχνιόμαστε το πουσουκού.
0: Πολύ σωστά τα λες. Έχεις ετοιμάσει όπως κάθε Παρασκευή που θα πάμε εμείς, για να το γνωρίζουμε από τώρα, να πάρουμε σημειώσεις.
2: Βεβαίως, παιδιά, βεβαίως. Πάντα είμαι εδώ για εσάς. Πάντα είμαι εδώ για εσάς και θα ξεκινήσουμε με φαγητό και συγκεκριμένα μπέργκερ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
0: Εντάξει.
2: Άκου.
0: Θα ακυρώσω ό,τι έχω κάνει το βράδυ να πάω εκεί που θα πεις.
1: Όχι.
2: Να φας μπέργκερ. Μην αρχίσει. Μαζί έχετε κανονίσει.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: το πρώτο μαγαζί είναι στη Θεμιστοκλέους 56 τα Εξάρτια και είναι το Expert, το οποίο είναι νεοσύστατο μαγαζί και έφερε, είναι το, από τα πιο πρωτοποριακά μαγαζιά μπεργκεράδικο, το οποίο έφερε το ρακλέτ το τυρί, αυτό το viral τυρί που βλέπουμε στο εξωτερικό σε βίντεο στο Instagram που το κόβουν και το ρίχνουν πάνω στο μπέργκερ.
0: Κατερίνα, θα πας μόνη σου σε απόψε.
1: Θα έρθω κι εγώ εκεί τώρα, έτσι που τα λέει, να αλλάξουμε προορισμό.
2: Ναι, αλλά αυτό ήταν χειμωνιάτικο και τώρα έχει αλλάξει το μενού, γιατί το καλοκαίρι δεν το τραβάει αυτό το τυρί, χαλάει πολύ και αλλάζει το μενού. Αλλά έχει έμφαση στα smash burgers και πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Και είναι, αν το ψάξετε, το, είναι από τα πιο viral μπεργκεράδικα που δημιουργήθηκε το χειμώνα στο TikTok και στο Instagram. Αυτό είναι το πρώτο μας μαγαζί. Θεμιστοκλέους 56 τα Εξάρχεια.
0: Jet. Next.
2: Πάμε λίγο πιο δίπλα. Στον Κεραμικό. Στο X-Cream της ίδιας διοσυγκρασίας μαγαζί, ίδιος διοκτήτης. Το οποίο μαγαζί είχε ανοίξει εδώ και νομίζω 15 με 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, εκεί λιγότερο από ένα μήνα. Και
0: φρέσκο.
2: Εκεί θα φάμε, παιδιά, πολύ πολύ φρέσκο, και πατάω πάνω στα λόγια σου για φρέσκο. Και θα φάμε φρέσκο, πολύ ωραίο παγωτό, εξαιρετικό τυραμισού. Και πώς λέγεται το άλλο, παιδιά, το, με το, για πείτε ένα γλυκό πολύ γνωστό τώρα, με τα σουδάκια, με το μιλφέι, μπερδεύομαι.
1: Όχι, με τα σουδάκια, με τις μπαμπάδες.
2: Προφιτερόλ. Ακραίο, Κεραμικό 99 στην Αθήνα, παιδιά, μαγαζάρα, και φοβερό γλυκό.
0: Θέλει ένας άνθρωπος ένα μπέργκερ, ένα παγωτό ή ένα προφιτερόλ και μετά...
2: Και ένα ποτάκι θέλει.
1: Ένα ποτάκι θέλει. Ναι. Πέτρο.
2: Και ένα ποτάκι. Δεν θέλει ένα ποτάκι για σβήσιμο?
0: Μαζί σου είμαι εγώ.
2: Λοιπόν, το ξέρεις το Norman Athens Bar?
0: Το έχω ακούσει.
2: Το έχεις ακούσει. Αυτό έλεγα, να μην το έχεις ακούσει. Οριακά ψέματα μου λες σε κάθε κλίση μας.
0: Όχι, μην λες τέτοια πράγματα. Που ξέρεις ότι βγαίνω κάθε βράδυ.
1: Όλοι το ξέρουν.
0: Όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Το μπαρ αυτό βρίσκεται στο μοναστηράκι Νορμανού 6 και εξού και το όνομα Norman, Νορμανού 6 διεύθυνση. Είναι all day bar στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έχει, η αισθητική του είναι εμπνευσμένη από την παλιά πόλη και έχει έμφαση πάρα πολύ στα κοκτέιλς. Είναι πολύ ιδιαίτερη η τοποθεσία του ανάμεσα σε όλα τα παλαιοπολία της Αθήνας και λειτουργεί από το 2020 και μετά, είναι νεοσύστατο, αλλά έχει vibes αρκετά παλιού μαγαζιού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μπαίνεις μέσα και δεν βλέπεις ότι είναι ένα καινούριο μαγαζί. Είναι από αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
0: Αυτή την πατίνα.
2: Ένα. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Τα λες μόνος σου, δεν με χρειάζεται καθόλου.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Τα λες πάρα πολύ. Λάκα
2: κάνω.
0: Πάρα πολύ. Όχι, δηλαδή πραγματικά. Και ομάδα, όπως το είπα στην αρχή. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, κυρίες και κύριοι, με προτάσεις για το πουσουκού. Πού θα πας, πώς θα λες, Κατερίνα?
1: Πού θα πας, πού θα βγεις, ποιον θα δεις, ποιος πια θα σε δει. Αυτά.
0: Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, Ορφέα. Ευχαριστούμε πολύ, να περάσεις υπέροχα. Thank you.
3: Καλά σου κούγια. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: 30 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive. Απόγευμα υπέροχο, απόγευμα Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όλη αυτή την εβδομάδα τρέχουμε από όλες τις εκπομπές εδώ στο Mad Radio. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ένα ειδικό σήμα που σε βάζει στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα δώρο που δεν υπάρχει πουθενά. Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Και μόλις έγινε η κλήρωση και Μαρία είσαι εκεί.
1: Είμαι εδώ.
0: Κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μία διπλή πρόσκληση. Εμείς που είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Radio, στο Mad Drive, κέρδισε μια διπλή
1: πρόσκληση.
2: Να έρθει, θα είμαστε εκεί τη μέρα των βραβείων. Θα κάνουμε εκπομπή από εκεί, να έρθει να σε γνωρίσουμε.
0: Βεβαίω και να δει πόσα ρούχα θα φορέσει η Κατερίνα.
2: Πάρα πολλά.
0: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε 17 Ιουνίου στο Taik Vodo, στα Mad VMA. Thank you.
2: Δεύτερη νικητρία του διαγωνισμού είναι η Βάσο Κορδάτου για αυτή την εβδομάδα.
0: Και θέλω να σου πω, Κατερίνα, ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο Summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί μαζί μας 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taik Vodo. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα. Μην ξεχαστείς. Έχουν μείνει ελάχιστα, όταν λέμε ελάχιστα, ελάχιστα εισιτήρια. Πρόλαβε και κλείσει το δικό σου εισιτήριο τώρα στο mad.gr.
2: Και εγώ σου έχω μια σχετική ερώτηση, Πέτρο. Ποιος νομίζει ότι θα σηκώσει φέτος βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Αυτή η ερώτηση περνάει από όλους εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Μπαίνετε τώρα στο mad.gr για να ψηφίσετε αυτά τα υπέροχα τραγούδια που είναι εκεί, για να τα κάνετε εσείς να ανέβουν πάνω στη σκηνή.
2: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί. Ο λόγος είναι δικό σου. Mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού έρχεται 17 Ιουνίου στο Taik Vodo. Η Κατερίνα θα είναι εκεί.
2: Ο Πέτρος θα είναι εκεί.
0: Εσύ τι θα κάνεις?
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού στην Καλυθέα. Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι που ξυλοκοπήθηκαν από τον οδοντίατρο μπορεί και να μην ήταν διαρρήκτες, αλλά φέρονται να φωτογράφησαν την πολυκατοικία του δράστη. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλυθέας έχουν στα χέρια τους καταθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία και περιεργάζονταν το χώρο. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Ο Άριος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ξεκαθαρίζει οριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κυρίας κατοικίας. Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα. 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό που τους μετέφερε στο βόρειο Νίγηρα. Το όχημα ξέφυγε από την προγραμματισμένη διαδρομή και εγκλωβίστηκε πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα σε εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες. Οργισμένοι κάτοικοι του Παλέρμου με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντουα Λίπα. Ο πολυτελής τριήμερος γάμος της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να διαμηνύουν στη τραγουδίστρια ότι η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση. Δεκάδες αφίσες εμφανίστηκαν σε κεντρικές πλατείες που πρόκειται να αποκλειστούν για τις ανάγκες των εορτασμών του γάμου της 30χρονης pop star με τον 36χρονο ηθοποιό Callum Turner. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
5: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο. Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
5: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Lift Open Light. Η τέλος σήμερα κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι από το, που ακούγεται στην ταινία, στο soundtrack της ταινίας, το Toy Story 5. Μάλιστα δανείζει και τη φωνή της εκεί σε έναν ολοκένουριο χαρακτήρα. Παρασκευή στο Mad Drive, με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη Έθριος, και την Κυριακή Έθριος. Αύριο 30 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, αλλά την Κυριακή έχει 35.
1: Στός.
0: Ναι, ναι, 35. Στην Πάτρα, Έθριος ο καιρός, και το Σάββατο και την Κυριακή 30 βαθμοί αύριο Σάββατο, 33 την Κυριακή. Στη Ρόδο, Έθριος ο καιρός, 28 το Σάββατο, 30 την Κυριακή. Καταπληκτικό Σάββατο Κυριακό με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, να περάσετε υπέροχα.
1: Εσύ φίλοι μου, με τόση ζέστη πρέπει να είσαι πιο όμορφη από ποτέ, και αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλεί ή να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trends, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Chameleon Chrome Astro Pulse Liquid Eyeliner. Που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή μουλτικρώμα απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνθεση μακρές διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες. Εύκολη εφαρμογή. Κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multi-dimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτό θέλω κι εγώ.
1: Θα το πάρω και στις τρεις αποχρώσεις.
0: Multi-dimensional. Μπορώ.
1: Μπορείς.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad VMA

0: weekend να απλώνεται μπροστά μας με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα μας ξεκινήσει σωστά αυτό το καλοκαίρι, το πρώτο weekend του καλοκαιριού. Primavera Festival Sound στη Βαρκελόνη, θα σε πάω έτσι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Η μουσική πρωτεύουσα του κόσμου γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο η Βαρκελόνη με 75.000 κόσμο. Ένα φεστιβάλ που είναι sold out από το Φεβρουάριο. Σήμερα The XX Reunion και αύριο The Cure και οι Gorillaz. Μπορεί να το δεις live stream στο Amazon Music. Σήμερα Office Romance, J-Lo και Brett Goldstein. Σήμερα στο Netflix ξεκινάει αυτό το rom-com που έχει φέρει το αρκετό δράμα, θα πω. Πριν ακόμη κυκλοφορήσει, τώρα είναι επί τούτου, δεν είναι επί τούτου. Η J-Lo πάντως αρνήθηκε δημοσίως τα dating rumors με τον συμπροταγωνιστή της. Σήμερα και αύριο στην Αθήνα, Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδιο. Κυριακή, Pixie Lux στο Λυκαβητό.
1: Πέτρο, άκου τώρα αυτό, γιατί τα σημερινά tips τα αφιερώνω εγώ σε σένα ειδικά. Δεν σου βγαίνουν ποτέ τραγανές τηγανιτές πατάτες. Είναι για τις τηγανιτές πατάτες που είναι το αγαπημένο σου φαγητό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν σου βγαίνουν τραγανές. Ώρα να μάθεις τα πιο σωστά kitchen hacks.
0: Να τα ακούσω, γιατί τώρα έχεις το 100% της προσοχής μου.
1: Πρώτο και βασικό, τις κόβεις όλες το ίδιο μέγεθος. Έτσι ψινοτομεί όμορφα και δεν έχεις άλλες καμένες και άλλες άψητες.
0: Παλιό αυτό, ναι.
1: Δεύτερο tip, τις αφήνεις στο νερό μισή ώρα πριν από το τηγάνισμα. Φεύγει το περιττό άμυλο και γίνονται extra crispy. Αλλά μόνο μισή ώρα, όχι μισή μέρα, που το κάνουν κάποιοι, ονόματα δεν λέμε.
0: Αυτό γίνεται στις ταβέρνες συνήθως και την πατάμε, ναι.
1: Τρίτο, τη σκουπίζεις πολύ καλά πριν μπει στο λάδι. Η υγρασία είναι ο νούμερο ένα εχθρός της τραγανότητας. Άμα δεν σταθεί. Και τελευταίο μυστικό, αλάτι μόνο στο τέλος. Αν το βάλεις πριν, τραβάει η υγρασία και μαλακώνουν.
0: Αυτό είναι πολύ έξυπνο που λες. Συμφωνώ. Με έφτιαξες, Κατερίνα, σήμερα. Δεν θα κάνω τηγανιτές πατάτες, γιατί έχουμε κλείσει να πάμε μαζί έξω να φάμε. Οπότε εντάξει, θα το προσπαθήσω την άλλη φορά. Γιατί εγώ...
1: Κάνει αύριο, ρε παιδάκι μου.
0: Αύριο.
1: Και αν θες απογείωση, λίγο cornflour πριν το τηγάνισμα και θα ακούγονται κράξ σε κάθε μπουκιά σταμάτα. Τώρα θέλω πατάτες.
0: Εντάξει, μήπως να αλλάξουμε το στέτερο που έχουμε.
1: Μαμά, η αλήθεια είναι τόση ώρα προς τα εκεί πάμε, τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μην εδώ στις 9, Coyote. 10, Inspiro. 11, Αντώνης Δημητριάδης. 12, Χούλιο. Στη Μία Οτιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Το The Hit Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Welcome to Fantathlon Break.
1: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral μέσα σε δευτερόλεπτα. Πάρτε τη φάντα σας και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι σας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
7: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Οκ.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Το Mad Radio 106,2

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
2: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
4: With Peter.
3: Right in the mix.
4: In the mix.
5: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
6: Saturday, Sunday, what?
7: Το πάρτι ξεκινάει.
8: This is The Mix.
4: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
9: Γεια σου, Πέτρο.
10: Γεια σου, Πέτρο.
5: Hey, babe.
10: Γεια σου, Πέτρο.
11: Γεια σου.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: The Weekend Feeling in the mix. Και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ, με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Το πρώτο weekend του καλοκαιριού απλώνεται μπροστά μας, το πρώτο weekend αυτού του μήνα, μετά από μια μικρότερη εβδομάδα. Weekend που μας βάζει όλο και πιο κοντά στα μεγάλα μουσικά events του καλοκαιριού.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend. It's Friday, baby.

0: Αυτό είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room, που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, on the way out ή στην επιστροφή. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X για να έχεις τη μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, την βόλτα, πριν και μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In
2: the mix. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Ο Γιώτ. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
3: Το Summer Game Fest που είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer είναι εδώ. Ο Jeff Keighley συγκεντρώνει όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbusters, το Summer Game Fest είναι το μέρος που θα μάθουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει κυριολεκτικά για να δεις τα νέα thriller. Συντονίσου, ετοίμασε μια πάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Ο Γιώτ. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
4: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
6: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
7: Γεια σου, Πέτρο.

0: What a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Weekend που γιορτάζουν οι πάντες, κυριολεκτικά όλοι. Σε ένα weekend που γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, από τη γειτονιά μας μέχρι τις παραλίες που θα βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι που απλώνεται μπροστά μας.
1: The mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter. Oh.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των American Music Awards 2026. Και αυτό το weekend το The Hits Hot 40 έρχεται εδώ με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μην το χάσεις με τίποτα. Και αυτό το weekend right here.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερ τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming. Το απόλυτο κόμπο.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο Weekend Party.
0: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο Weekend Party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Welcome to Fantaflon Break.
2: Το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή. Αλλά με το Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Για συνέχεια το ασφαλές είναι να μιλήσουμε για το Project Orion, δηλαδή το επόμενο μεγάλο Cyberpunk game που βρίσκεται σε ανάπτυξη στη City Project Red. Δεν μιλάμε ότι είναι Phantom Liberty sequel με ημερομηνία, γιατί έχει ανακοινωθεί έτσι.

το σύμπαν του Cyberpunk συνεχίζεται και ότι Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της CD Projekt Red στην Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική, αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk. Και αυτό ανεβάζει το ενδιαφέρον.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Post to game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.
0: Mad Dance Mix στο Mad Radio 106,2. Στα decks ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Freedom Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mat.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantaflon Break.
2: Το gaming δεν περιορίζεται πια στο καναπέ σου. Το ROG Ally της Asus, σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox, έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον είναι handheld.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Fast track to a new era.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
1: Και ένα αναθρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
2: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.